0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

103,7 δεύτερο πρόγραμμα.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκάλια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Έτσι ακριβώς, όπως το λέει. Δημήτρη,
1: τι με ρωτάς?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα πες παιδί μου και άσε τις ερωτήσεις πρωί πρωί, είναι Δευτέρα.
0: Έτσι ακριβώς, και τις Δευτέρες δεν κάνουμε ερωτήσεις.
1: Ακριβώς, λέμε απλά καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και λέμε επίσης ότι για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρέα. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μεϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου θα φροντίσει τον ήχο. Τι άλλο να πούμε? Είναι η τελευταία μας Δευτέρα. Γιατί?
0: Μπράβο, είναι η τελευταία μας Δευτέρα ως ντουέτο. Γιατί από τις 16 Ιουλίου εγώ θα πάω στο 12-2, την Πέμπτη θα πάω στο 12-2, εσύ θα συνεχίσεις το 6 με 8 να κρατάς ζεστή.
1: Μέχρι τι ώρα? Μέχρι πότε? Μέχρι τις 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι τις 31
1: Ιουλίου. Μετά θα πάρω εγώ άδεια, θα σε δω Σεπτέμβρη.
0: Καλό Σεπτέμβρη θα με δεις.
1: Και εσύ θα πάρεις άδεια.
0: Και εγώ θα πάρω άδεια και κάπως έτσι θα συναντηθούμε ραντεβού το Σεπτέμβρη.
1: Καλό φθινόπωρο δεν είπαμε.
0: Καλά Χριστούγεννα. Ναι, αυτή είναι η τελευταία μας.
1: Ωστόσο είναι καλοκαιράκι. Ας κάνουμε μια βουτιά
0: στην καρδιά.

0: Αυτή είναι η Γιωβάνα, δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του ΕΙΡ, νομίζω.
1: Το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού ήταν στον υπόδρομο των Αθηνών το 1960.
0: Άρα είναι ΕΙΡ τότε.
1: ΕΙΡ τότε, ακριβώς. Ένα τραγούδι σε μουσική του Σπύλιου Μεντή, σε στίχους του Ίκαρου και βεβαίως η Γιωβάνα ή αλλιώς κατά κόσμον η Ιωάννα Φάσου Καλπαξή.
0: Να.
1: Όλα τα ξέρω.
0: Όλα
1: λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεν μας ακούει γιατί αυτό το διάστημα ξυπνάει πιο αργά η Γιωβάννα.
1: Και πολύ καλά κάνει. Άμα
0: είναι στο Δημηνιό, οπότε ξεκουράζεται η γυναίκα.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τι λες να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας σιγά σιγά.
0: 2-10 60-13-168 και 9. Μ' αρέσει που έχεις το διευθυντικό και μου λες κιόλας.
1: Πες
0: Δημήτρη.
1: Πες Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Η Φράου
0: Χέλκα. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, κύριε, και ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα για το Viber.
1: Εξαιρετικά τα πήγες. Μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο,
0: μεγάνη, παιδί
1: μου. Με τόνο. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σε πάω στα λογία καθημερινή σοφία.
0: Εσείς κρατάτε τα καλύτερα, κυρία, και εμένα μου δίνετε.
1: Όχι καλέ. Δεν είναι σημαντική η επικοινωνία με τους ανθρώπους.
0: Είναι σημαντική.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Έχετε δίκιο, κυρία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά πάλι. Εσείς επικοινωνείτε με τους ανθρώπους.
1: Όχι, εγώ επικοινωνώ. Εσείς αποφασίσατε να επικοινωνείτε.
0: Εσείς αποφασίσαμε.
1: Λοιπόν,
0: εσείς αποφασίσαμε.
1: Λοιπόν, δεν θα πάω σε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα πάω σε έναν Αμερικανό σκητσογράφο, το Frank Tiger, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Είπε ότι η αγαπημένη μεταμφίεση της ευκαιρίας είναι η δυσκολία, Δημήτρη.

0: Ξέρεις ποια είναι αυτή, ε?
1: Η Ελίκη.
0: Η Μέρη Δελιπέτρου είναι.
1: Αχ. Πού είναι, το θυμήθηκες,
0: η Μέρη Δελιπέτρου ήταν ένα όμορφο κορίτσι, ένα 19χρονο.
1: Εσύ πού τα θυμάσαι αυτά?
0: Όλα τα θυμάμαι αυτά, τις βλέπω τις ταινίες αυτές, τις αγαπώ. Ναι. Είναι από την ταινία Η Ψεύτρα. Mm-hmm. Είναι ένα κορίτσι που έκανε φάρσεις γιατί ήταν κακομαθημένο και το λοιπά. Και είχε πέσει στον μεγάλο έρωτα του πολύ δύσκολου γλύπτη.
1: Έχει συντριφίσει, βλέπω.
0: Αλέκου Αλεξανδράκη ή αλλιώς Θάνου Σωτηρίου.
1: Έχει συντριφίσει.
0: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται. Αυτό έχω να σου πω.
1: Και να μου πεις και τα ωραία, γιατί θέλω να δω τι ημέρα είναι σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Πόσες μέρες έχουμε μέχρι το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τις λοιπές εορτές.
0: Μέχρι
1: τις Παναγίες επίσης,
0: ανάθη. Έχουμε για τα Χριστούγεννα.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε επίσης πότε έχουμε ανατολή ηλίου. Γιατί σήμερα δεν πρόλαβα να ακούσω τον συνάδελφο στο άλλο ραδιόφωνο που ξεκινάει το πρωί για να. Φαντάζομαι και 9 θα είναι. Έχει κολλήσει βελόνα?
0: Όχι, είναι ανατολή 6 και 11 πρώτα λεπτά.
1: Έχουμε προχωρήσει.
0: Έχουμε προχωρήσει.
1: Ωραία. Και δύση πότε έχουμε?
0: 20 και 49.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 13
1: Δευτέρες.
0: Όχι, 13 Ιουλίου. Δευτερίου πήγα να πω.
1: Δευτερίου.
0: 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Του Ιερομάρτυρα.
0: Του Ιερομάρτυρα. Ποιανού?
1: Του Δευτερίου.
0: Α, του Δευτερίου. Ιουλίου, λοιπόν, είναι η 194η μέρα του έτους. Έχουμε 165 μέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Για τις Παναγιές πόσες? Μικαέλα, είσαι γρήγορο μπιστόλι, οπότε
0: μίλα.
1: Εγώ θα πω καλημέρα σε όλους από Ανατολή, σε Δύση και από Βορρά, σε Ενότητα. Στείλω μια καλημέρα και μια πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Βιβί που μας ακούει αυτή την ώρα.
0: 32 μέρες για το 15 Αύγουστο.
1: Δεν είπες καλημέρα μου στη φίλη
0: καλημέρα
1: μου.
0: Καλημέρα στη Βιβί, αλλά με έχει βάλει εδώ πέρα και κάνω υπολογισμούς.
1: Είδες Βιβί.
0: Λοιπόν, είναι Δευτέρα τα.
1: Θέλετε ένα δώρο να σας κάνουμε? Πείτε μας.
0: Τι δώρο?
1: Θα σκεφτώ.
0: Λοιπόν, τώρα σήμερα, τη σημερινή μέρα, η μόνη επέτειος που υπάρχει είναι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η μόνη μέρα που υπάρχει λοιπόν είναι η Εθνική Μέρα Τηγανητής Πατάτας.
1: Ναι.
0: Πω, έχεις πει μεγάλη κουβέντα.
1: Εγώ εσύ
0: Εγώ
1: την είπες.
0: Είπα στον εαυτό μου, μιλάω. Η τηγανητή πατάτα, η οποία έχει τις ρίζες στο 17ο αιώνα στο Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Η Γαλλία τη διεκδικεί.
1: Είναι Βελγίδα.
0: Είναι Βελγίδα η γαλλική
1: πατάτα.
0: Η French pepper.
1: Right.
0: Η Γαλλία λοιπόν τη διεκδικεί ως γαστρονομική εφεύρεση στα τέλη του 18ου αιώνα. Ονομάστηκαν French fries, δηλαδή γαλλικές τηγανητές πατάτες, από τους Αμερικανούς στρατιώτες κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της γαλλικής γλώσσας των κατοίκων. Σύμφωνα με ιστορικά κείμενα, το 1688 φτωχοί χωρικοί στην κοιλάδα του Μεύση, του ποταμού Μεύση, συνήθιζαν να τηγανίζουν μικρά ψάρια. Όταν ο ποταμός πάγωνε το χειμώνα, έκοβαν πατάτες σε σχήμα ψαριού και τις τηγάνιζαν.
1: Α, γι' αυτό είναι έτσι οι πατάτες.
0: Και μπέρδεψαν οι Αμερικανοί ως συνήθως το Βέλγιο με τη Γαλλία.
1: Δεν είναι και μακριά, δεν το λες.
0: Δεν είναι, δίπλα, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Και είπαν ότι επειδή ακουγόντουσαν και τα βελγικά για κάποιο λόγο κάπως πιο γαλλικά στο κεφάλι τους, είπαν ότι αυτές είναι French fries. Αυτά έχω να σου πω, έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μικαέλα.
0: Ξέρεις ποια είναι η ιδανική μπουκιά για μένα?
1: Ποια?
0: Να σου πω τώρα καλοκαίρι. Ναι. Μία τηγανητή πατάτα.
1: Μία.
0: Ένα κομματάκι ντομάτα.
1: Ναι.
0: Και ένα κομματάκι φέτα μαζί στο ίδιο πιρούνι.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις.

0: Αχ, πάμε σαν άλλοτε. Και νομίζω ότι το μήνυμα το περνάμε κανονικά και με τον νόμο. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πίσω το χρόνο.
1: Α, μάλιστα. Θα πάμε, θα κάνουμε βουτιά στη θάλασσα του χρόνου. Θα πάμε στο 1863, τότε που υπογράφτηκε η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέχθηκε ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γιώργος ο Πρώτος, και ορίστηκε ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επανεληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίστηκε αμέσως. Αυτό συνέβη λοιπόν σαν σήμερα το 1863. Το 1908 οι γυναίκες αθλήτριες αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, ενώ το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμουγλου επιτυγχάνει ένα πολύ ωραίο ρεκόρ από ό,τι θυμάμαι. Ήταν 145 πόντοι κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον Μπαμπάο, και δημιουργεί ρεκόρ για όλες τις εποχές στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ.
0: 145.
1: 170-94,
0: τι
1: ναι.
0: Λες.
1: Επίσης να πούμε ότι μια μέρα σαν αυτή το 1989, αυτό δεν το θυμάστε, ο πρώην πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύτηκε σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής. Θυμάσαι το χέρι.
0: Βέβαια, να ζήσουν τα παιδιά.
1: Τώρα ο ένας ζει. Δήμητρα Λιάννη. Με τη Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Και βέβαια, μια μέρα σαν αυτή, το 1985, διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων ο Μικ Τζάγκερ, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα, ο Μπομπ Ντίλαν και ο Πολ Μακκάρτνι. Ψυχή βέβαια της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Μπομπ Γκέλντοφ.
0: Και θα ακούσουμε από αυτούς τώρα αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια. I don't like Mondays.
0: Ούτε εγώ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί, να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

0: μέσα σε ένα σμαρτ που μου είχες δώσει.
1: Να είχαμε και κάνα δύο ευρώ, έτσι για να πάρουμε δύο τσίχλες.

0: Νάντος και ο μπαμπάς της Ελεονόρας, ο Γιάννης Ζουγανέλης, παρέα με τη Σοφία Κουρτίδου. Είναι το δελτίο των ειδήσεων στο δεύτερο πρόγραμμα, 33 λεπτά μετά τις 6.
1: 33 που έλεγε η Αλίκη.
0: Ακριβώς. Και είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης και είναι
1: η Παναγιώτα Χρονοπούλου.
0: Σωστά.
1: Ή αλλιώς ελβετικός σουγιάς. Περιμένει να τα ακούσει με το φρύδι σηκωμένο. Λοιπόν, πάμε σε ένα δελτίο. Δυστυχώς, όχι.
0: Σαν αυτό δεν θα υπάρχει άλλο. Ναι. Έχει τόσες πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Όλες. Μία και μία είναι.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε.
1: Νέα
0: τροπή παίρνει έπειτα από 16 χρόνια υπόθεση της Μαρφίν με δύο συλλήψεις και ένα διεθνές ένταλμα για μια 46χρονη. Η έρευνα άνοιξε ξανά χάρη στην επανεξέταση παλαιών στοιχείων με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης και τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι αρχές εξετάζουν και τη σύνδεση της επίθεσης με τον εμπρησμό της νομαρχίας στην οδό Αμαλίας.
1: Να πω κάτι εδώ.
0: Δεν έσταλε ένα μήνυμα ανώνυμο,
1: ένα mail.
0: Από εκεί δεν ξεκίνησε.
1: Το 2011 όμως ήταν αυτό το μήνυμα.
0: Α, το 2011 ήταν. 11.
1: Τώρα αυτό είναι όντως με τεχνικές ανάλυσεις.
0: Δεν βρήκανε το 2011.
1: Δεν ήταν το ίδιο εύκολο. Δεν ήταν το ίδιο εύκολο με τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα. Νούμερο δύο. Αυτό που εμένα μπορεί να με τρελάνει είναι ότι ενώ έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα μιλήσω για την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Μιλάω για μια δικαίωση
0: Μπορούμε
1: ανθρώπων.
0: Στο τέλος όμως αυτό. Τι? Για την επιτυχία. Γιατί κάτι παρεμφερές παρόμοιο είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια και μετά από λίγο καιρό τους αθώωσαν.
1: Okay.
0: Ελπίζω να μην αθώθουν.
1: Όχι.
0: Αυτοί να είναι αυτοί που έπιασαν.
1: Ακριβώς. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό αυτή τη στιγμή. Με νοιάζει ότι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν λες επιτυχία όμως. Όταν δεν έχει γίνει μια δίκη, δεν λες επιτυχία.
1: Δεν λες. Λες όμως γι' αυτό που είπε ένα από τα θύματα από τις επιζώσες, ότι είναι μια ηθική τακτοποίηση αυτό. Οπότε, όποιοι έχουν στο μυαλό τους.
0: Στη θεωρία, γιατί στην πράξη.
1: Βρες τη θεωρία, δεν έχει σημασία. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το να βλέπεις πίσω από αυτό. Που προσβάλλει τα ίδια τα θύματα να βλέπεις προεκλογική σκοπιμότητα. Εμένα αυτό με θυμώνει πάρα πολύ.
0: Αν υπάρχει, είναι ντροπή.
1: Ναι, ακριβώς. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Κουδί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου, ενώ διερευνώνται τα αίτια της εκδήλωσής της.
0: Πάλι καλά, γιατί είναι πολύ κοντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το ένα. Το άλλο είναι ένα. Τι συμβαίνει με τα Ολυμπιακά κίνητα, για ποιο λόγο είναι άδεια και έρημα όλα αυτά τα χρόνια? Αυτό ήταν το μπάντμιντον και το έμεινε το όνομα, γιατί το μπάντμιντον έχει πάει τώρα στο Γουδί.
1: Ακριβώς.

0: Πέρα είναι ένα, το κουφάρι του μπάντμιντον.
1: Είναι και ένα συμβολισμός, να ξέρεις αυτό το...
0: Για τα, ναι, για τα Ολυμπιακά κινήτα που δεν αξιοποιούνται επαρκώς.
1: Ναι. Εσύ.
0: Τώρα έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αυτό το έχουμε καταλάβει, γιατί έχει ανέβει ξαφνικά η βενζίνη και αναρωτιόμουν για ποιο λόγο. Μάλιστα το Ιράν, από ό,τι έμαθα, χτύπησε και ένα πλοίο με κυπριακή σημαία.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσε πάλι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία για τη διεθνή ναυσιπλοεία και αυξάνει τον φόβο γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.
1: Βαρύτερο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί στο Άργος μετά το θάνατο του 20χρονου που πυροβολήθηκε έπειτα από καταδίωξη, καθώς η δίωξη αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο ένστολοι παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ η υπόθεση προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
0: Δεν περνάνε από ψυχίατρο οι άνθρωποι που είναι στα σώματα αυτού του είδους.
1: Είναι ρητορικό το ερώτημα, μάλλον.
0: Όχι, ναι. Μικρή ανάσα, λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για τη βενζίνη, αναμένεται στις τιμές των καυσίμων. Αυτό να σου το πω κιόλας. Αυτές τις μέρες, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η βενζίνη κι άλλο για να πέσει.
1: Σωστό. Αυτή, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ελλάδα.
1: Είναι όπως. Όχι, και ο Τραμπ το κάνει αυτό. Ο Τραμπ το κάνει αυτό.
0: Καλά,
1: δημιουργεί ένα πρόβλημα για να σου το λύσει μετά. Ναι.
0: Μικρή ανάσα, λοιπόν, αναμένεται στις τιμές των καυσίμων με προσωρινή μείωση έως 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η υψηλή φορολογία και οι διεθνές εξελίξεις περιορίζουν το όφελο για τους καταναλωτές.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν, Γιάννη Κότσιρα, ένα τραγούδι σε στίχους δικούς του και μουσική του Νίκου Τερζή.
1: Προφανώς θα είναι από το Σασμό.
0: Όχι, καλά, ποιο Σασμό, από το μόνιμο. Να μ' αγαπάς.
1: Έχω συνεργαστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, γι' αυτό δεν τις θυμάμαι όλες.
0: Πού να τις θυμάσαι.
1: Όχι, είναι αρκετές.
0: Ναι. Δημήτρη.
1: Ναι, θέλεις να πούμε μια ευχάριστη επιτέλους.
0: Θέλω, ρε παιδί μου, να πούμε. Και θέλω να πούμε γιατί πάλι ξέρεις, αυτό που κάνουμε με τους αθλητές και με τους ανθρώπους γενικά πολύ με θυμώνει. Ο Τεντόγλου
1: είχε... μία λέξη. Αυτό δεν χρειάστηκε να πεις τίποτα άλλο. Τεντόγλου. Είναι από μόνη της θετική.
0: Είναι θετική είδηση. Αλλά έχει υπάρξει γκρίνια στο εντωμεταξύ για την προηγούμενη χρονιά. Επειδή δεν ήταν τόσο καλός και είπαν όλοι πάει, τελείωσε ο Τεντόγλου. Τον τελειώσαμε εμείς από μόνοι μας. Αποφασίσαμε.
1: Εντάξει, τι αλλά να κάνει όμως, ο κόσμος. Ναι. Ασχολείται με ανοησίες πολλές φορές. Ο Μίλτος λοιπόν επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά. Τι επιβεβαίωσε? Ότι μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του και να μας κάνει πολλά πολλά δώρα εμάς.
0: Λοιπόν, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Διέλυσε τη φετινή του επίδοση 8.51 με άλμα τώρα
1: 8.61 στην 8.61. Έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Μετά τη νίκη του λοιπόν στο Diamond League δήλωσε ικανοποιημένος απλά από τον εαυτό του, αλλά και πως ο στόχος του φέτος είναι ένα άλμα κοντά στο 8.70.
1: Μα είναι μοναδικός ο Μίλτος.
0: Έτσι, πολύ μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει και το ύφος του, ρε παιδί μου, ότι τώρα δεν έχει συνειδητοποιήσει, μάλλον έχει συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό για αυτόν. Για εμάς τους υπόλοιπους που τον βλέπουμε να περπατάει στον αέρα όμως,
1: έκανε και δήλωση. Όταν ναι. κάνεις άλμα στα ναι. 8.50 και μετά στα 8.60, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Ξέρω ότι βρίσκομαι σε εξαιρετική κατάσταση και για να είμαι ειλικρινής, ήθελα κάτι λίγο καλύτερο.
0: Άκου τώρα.
1: Το έφτασε και το τερμάτισε. Βρε Μίλτο, είσαι ήδη πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, διακοπές καλοκαιρινό, να μ' αγαπάς, να το στείλω σε δύο φίλους μου στα Χανιά.
0: Βέβαια.
1: Μας ακούνε και κάνουν διακοπές εκεί και έχουν και ένα υπέροχο χάσκι. Το είδα σε φωτογραφία, το είδες?
0: Υπέροχο, ναι, μου το έδειξες. Φιλιά πολλά, να περνάτε τέλεια.

0: Το 2023 κάνανε αυτή την όμορφη, πολύ σεβαστική διασκευή.
1: Πολύ ωραία, πραγματικά είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου μαζί με το Γιάννη Διονυσίου.
1: Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, Μικαέλα. Βρισκόμαστε 9 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για το βιβλίο. Και έχουμε το βιβλίο της Αθηνάς Ιωσήφ, όταν οι δορυφόροι άρχισαν να ψιθυρίζουν.
0: Α, τι ωραίο.
1: Από τις εκδόσεις Κάκτος. Ένα βιβλίο αποτελούμενο από 28 διηγήματα, το οποίο Ιωνί Φαντασίας είναι το εικονικό ψηφιδωτό μιας μελλοντικής εποχής, την οποία κάθε άνθρωπος που σέβεται την πλανητική πορεία του είδους του απέφχεται. Παρά τα αυτά, με τις ραγδαίες εξελίξεις που επιφυλάσσει η τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και με την απουσία βούλησης των απανταχού πολιτών να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε πολιτικό επίπεδο, δεν είναι καθόλου απίθανο να καταστούμε μέχρι το τέλος των ημερών της ανθρωπότητας ευτελή πιόνια πάνω σε ένα μελανό καμβά. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον βιβλίο.
0: Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το βιβλίο λοιπόν της Αθηνάς Ιωσήφ, όταν οι δορυφόροι άρχισαν να ψιθυρίζουν, από τις εκδόσεις Κάκτος θα δώσουμε αντίτυπα.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δώσουμε αντίτυπα. Δεν το περίμενα αυτό.
1: Για πες. Ήταν τυχαίο.
0: Μη συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Θα δώσουμε λοιπόν αντίτυπα και ο τρόπος για να τα διεκδικήσετε είναι πάρα πολύ απλός. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη δορυφόρη. Ας γράψουν δορυφόροι, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμα. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση τη σχετική, βεβαίως, εννοείται. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης. Αυτός ο άνθρωπος αυτός θα σας
1: πάρει. Που περπατάει πάντα όχι σκυφτός.
0: Όχι σκυφτός, όπως το λένε, ευθύτενής. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα σας πάρει τηλέφωνο για να σας πει ότι έχετε κερδίσει ένα αντίτυπο. Καλή σας επιτυχία.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Εξηγήσου.
2: Αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι. Είναι ο Μάρκο Μενγκόνι παρέα με την Αντζέλικα Μάγκο. Είναι το Canto d'Amore.
1: Τι ωραία.
2: Τι σημαίνει Canto d'Amore?
1: Τραγούδι της αγάπης.
2: Α, μπράβο. Είναι καινούριο τραγούδι. Και πώς σου φάνηκε?
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Δεν έχει ρυθμό?
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι. Mm-hmm. Και έχει πολύ καιρό, καλοκαιρινό.
2: Ναι, έχει καιρό να ακούσουμε ένα ιταλικό που να μας ενδιαφέρει και να είναι επιτυχία, ας πούμε.
1: Είναι επιτυχία, αλήθεια είναι αυτό. Και πολύ ωραία που το σκέφτηκες. Λοιπόν, Δημήτρη μου, άκουσε να δεις. Στην Ικαρία έχεις πάει?
2: Α, κατάλαβα τι θα μου πεις.
1: Πώς το κατάλαβες?
2: Κανονικά άλλο έπρεπε να βάλουμε τραγούδι.
1: Α, πώς το κατάλαβες?
2: Το κατάλαβα γιατί θα με πας στην Ικαρία. Έπρεπε να βάλουμε άλλο τραγούδι εκεί.
1: Πες μου τώρα.
2: Πρέπει να βάλουμε, κανονικά ναι. Ξέρεις πρέπει να βάλουμε την αγαπημένη, την Πέστηνα, όπα,
1: χτυπήσε
2: το, Πέστηνα την...
1: Την Ιουλία.
2: Όχι την Ιουλία, την Καραπατάκη, την άλλη μωρέ, με τα γκρούβαλα μαλλιά.
1: Δεν τρέπεσαι που το, την είπες ήδη την... Πώς το κατάλαβες ρε άνθρωπε?
2: Μυρίζει ο Δημήτρης.
1: Ρίση
2: γυρίζει
1: Δημήτρη.
2: Και μυρίζει.
1: Και δεν του τα λέω, να ξέρετε, δεν του λέω τι.
2: Όχι, δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν
2: το είπαμε,
1: ούτε συνεννοηθήκαμε καν.
2: Είπα Ικαρία όμως.
1: Είπα Ικαρία και είναι ο όρος γκρούβαλος, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, που χρησιμοποιείται.
2: Τη λέξη βούβαλος.
1: Γκρούβαλος, είσαι γκρούβαλος. Όχι εσύ. Χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει επισκέπτες που παραμένουν στην Ικαρία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, επιλέγοντας συχνά το ελεύθερο κάμπινγκ, συμμετέχοντας ενεργά με ρυθμούς rave στα παραδοσιακά πανηγύρια και μάλιστα για αρκετούς κατοίκους του νησιού. Η λέξη έχει αρνητική χρειά και συνδέεται με την αντίστοιχη συμπεριφορά ορισμένων τουριστών. Πολλοί μάλιστα τη θεωρούν ανάλογη με το χαρακτηρισμό φρικιά που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη δεκαετία του 1980. Η ακριβής ετυμολογία τώρα, Δημήτρη, της λέξης δεν έχει επιβεβαιωθεί και έχουν διατυπωθεί διάφορες εκδοχές. Η μία είναι από την ικαριώτικη λέξη κρούβαλο που περιγράφει ένα σκαθάρι το οποίο μοιάζει να κουβαλά ένα σακίδιο στην πλάτη, μια εικόνα που παραπέμπει σε αυτούς τους ταξιδιώτες με τα σακίδια. Από την άλλη, κουτρούβαλος, που υπάρχει αυτή η λέξη, δηλαδή που αναφέρεται σε κάποιον που κουτρουβαλά σε έντονες κλίσεις του εδάφους της Ικαρίας. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά στην ετυμολογία μπαίνει κάπου και η αγγλική λέξη groovy.
2: Άντε!
1: Ναι! Δεν ξέρω πώς. Και από, επίσης και από το επώνυμο κουρούβαλος, το οποίο φαίνεται να ανήκε σε ένα πλανόδιο πραγματευτή.
2: Αυτά λοιπόν το ανακατεύετε και στο τέλος το βάζετε στο φούρνο στους 250 και βγαίνει ο γκρούβαλος.
1: Έτσι ακριβώς. Και πάμε τώρα σε κάτι πιο ευγενικό.
2: Πες
1: από
2: τώρα
1: τον γκρούβαλο.
2: Θυμάμαι την αγαπημένη την.
1: Θα το θυμηθούμε μετά. Θα το θυμηθούμε μετά. Πάμε σε κάτι πιο ευγενικό από τον γκρούβαλο. Πες μου μια λέξη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

στον πάγο και στο χιόνι. Ξυπνάει σε λίγο όλο το νησί. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δεν μας κάνει το χατήρι. Κατέφθασε κι η τρίτη, μας πιάνει από τη μύτη. Δεν θέλουν το σχολείο οι μικροί.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο. Γυμναστική, μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

Χρειαζόμαστε καλημέρα, καλημέρα, περιπέτεια έχει μέρα. Πίτσι ντριν και τεινάζόμαστε, στην πίτσι ζωή ριχνόμαστε. Γλυκιά Παρασκευίτσα στο μάτι η τσιμπλίτσα, μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικό.

0: Πιτσιντριν, τι ωραίο τραγούδι.
1: Και εξής τι άκουγα.
0: Γιατί αγαπημένο μου παιδικά.
1: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν είναι παιδικό, είναι και ενήλικο, μη σου πω. Είναι για το μικρό παιδί που κρύβουμε μέσα μας και που πρέπει να τα αγαπάμε και να το έτσι φροντίζουμε και αυτό.
0: Να του κάνουμε ένα πατ-πατ στην πλατούλα.
1: Και πατ-πατ στον νόμο και καμιά φορά και καμιά αγκαλιά. Και καμιά φορά και να.
0: Φαντάζει να κάθεις μόνος σου να αγκαλιάζεις στον δρόμο.
1: Γιατί να μην το κάνεις.
0: Το κάνεις.
1: Αμέ.
0: Να σε δω.
1: Τώρα θες?
0: Όχι, εντάξει.
1: Α, στο
0: μετά.
1: Δρόμο.
0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ραδιοφωνική ώρα. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι Δευτέρα.
1: Κανονικά.
0: Για να τα βάλουμε όλα στη σειρά. 13 Ιουλίου, παρακαλώ. Σημαίνει ότι πλησιάζουμε στη μέση. Θα το φάμε και
1: στην
0: δεν
1: καρδιά,
0: το μηνά.
1: Στην καρδιά.
0: Στην καρδιά έχουμε μπει. Στην καρδιά.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού λένε ότι είναι. Εκεί γύρω στις 15 Ιουλίου είναι η καρδιά του καλοκαιριού και η καρδιά του μήνα επίσης. Οπότε
0: και
1: εκεί
0: μετά
1: είμαστε.
0: Και μετά ράμε αντίστροφα.
1: Έλα μου αρκεσία τώρα, εντάξει.
0: Πέρασε το καλοκαίρι.
1: Σταμάτα
0: μου, ρε Μικαέλα.
1: Τι κάναμε,
0: εκπομπή,
1: Δημήτρη μου. Εκπομπή κάναμε. Εκπομπή κάναμε. Λοιπόν,
0: είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Ναι, χρόνια τώρα.
0: Είμαι
1: εσύ.
0: Ο Δημήτρης Μηδάνης.
1: Άλλα τόσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη φροντίδα του.
0: Σωστά.
1: Πολύ λιγότερα χρόνια είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου εκείνη.
0: Εντάξει, δεν είναι και νήπιο.
1: Δεν είναι νήπιο. Μην τη το κάνει αυτό. Όταν μα κάνει χολύψη, δεν θα τη το κάνει αυτό.
0: Okay.
1: Άλλη στιγμή.
0: Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου.
1: Ωραία, ναι. Τέλεια, το είπες. Και πάμε για Αμάλφη.
0: Να σου πω, θα πάμε Ιταλία, κάτω Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία,
1: έχεις
0: να
1: πάει, Αμάλφη.
0: Όχι, δεν έχω
1: φανταστικά.
0: Πάει.
1: Φανταστικά. Ναι.

0: Ωραία τα είπαμε λοιπόν και πήγαμε και βόλτα στο... Γιατί μιλάμε παράλληλα εμείς
1: στο Πορτοφίνο το... πήγαμε Αμάλφι. Μάλιστα.
0: Ποζιτάνο.
1: Μπα, το ξέχασα.
0: Μα τι ωραία που είναι εκεί, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Δεν έχεις πάει. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Δημήτρη, πρέπει να πας. Πρέπει να κανονίσεις να πας και πρέπει να πας.
1: Μάνια Γκρέτσια.
0: Όχι, Μάνια Γκρέτσια. Αυτό δεν είναι Μάνια Γκρέτσια. Είναι
1: όχι,
0: άλλο
1: δεν
0: πράγμα.
1: Πρέπει να πάω όμως και εκεί.
0: Εκεί θα πας.
1: Γενικώς δεν έχω πάει κάτω
0: βρε,
1: Ιταλία.
0: Παιδί μου, εγώ θέλω να
1: πού
0: σε...
1: είναι το Αμάλφι, κάτω Ιταλία, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο με τη Μάνια Γκρέτσια τύπου Σιτσίλια κτλ.
1: Εντάξει,
0: και...
1: πάμε. Και ένα πολιτάνικο φεγγάρι.
0: Έχει, ναι, έχει όλα αυτά τα έχει τα ωραία. Αλλά εγώ άλλο. Αλλιώς θέλω να σε
1: το
0: πω.
1: Το τραγούδι
0: πιο...
1: δεν είπαμε ποιανού είναι. Ναι. Νίκος Ψημίτης, ο Σταύρος Κιόλας έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Εν μέρη παρέα με τον Νίκο Ψημίτη. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Από εκεί λοιπόν τώρα στο Αμάλφι.
1: Πας...
0: Στοιχείο θα σε πάω.
1: Πόσο ταιριάζει.
0: Δεν ταιριάζει, αλλά δεν ταιριάζει γιατί έχουμε αυτή την καλή διάθεση και θέλουμε και μια καλή είδηση που θα μας φτιάξει ακόμα περισσότερο το κέφι. Μέσω Χίου λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα η πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό στη Στατιστική στην ηλικιακή κατηγορία 16 με 18 ετών.
1: Για να δεις. Μπράβο.
0: Ναι, ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα STARTS, αποτελούμενη από μαθητές του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Χίου και τον επιβλέποντα καθηγητή τους.
1: Μπράβο τους, μπράβο. Οι μαθητές υπό την επίβλεψη λοιπόν ενός καθηγητή του σχολείου τους κλήθηκαν να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο με θέμα στατιστικό πορτρέτο. Πώς είναι οι άνθρωποι της χώρας σου. Συγκρίνοντας βέβαια στοιχεία του παρελθόντος με το παρόν και αξιοποιώντας τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού, το βίντεο του τρίτου πειραματικού γενικού λυκείου Hugh Starts ξεχώρισε για την κινηματογραφική προσέγγιση ντοκιμαντέρ, τη συγκινητική και άρτια δομημένη αφήγησή του, τις εύστοχες οπτικές και μουσικές επιλογές, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων με στόχο την αποτύπωση της εμπειρίας να μεγαλώνει κανείς στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία. Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι.
1: Μπράβο τους.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο
0: και...
1: στοιχείο.
0: Και εμείς προσπαθούμε, ψάχνουμε, ψαρεύουμε.
1: Γιατί οι χιώτες πάνε δύο-δύο.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν, μπορεί να ήταν και παραπάνω οι άνθρωποι.
1: Αλλά δύο-δύο θα ήταν.
0: Δύο-δύο
1: όσοι
0: πάντως.
1: Να ήταν δύο επί τόσο.
0: Πάμε να φάμε μια βανίλια τώρα.
1: Παγωτό.
0: Ναι, ας πούμε.
1: Οκ, ναι.

0: Αυτή η Μικαέλα είναι η Σοφία Κουρτίδου. Είναι τραγουδίστρια, είναι performer, είναι ψυχολόγος και άκου να δεις τι έκανε η Σοφία Κουρτίδου.
1: Τι έκανε,
0: θα το
1: ακούς
0: αύριο
1: ξέρω.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: τι?
0: Μία μέρα δρόμου. Μετράμε αντίστροφα. Συμμετέχει στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς podcast Μικ at Δεύτερο.
1: Ναι.
0: Ιστορίες γυναικείας ενδυνάμωσης. Γιατί ολοκληρώνει το podcast, τον κύκλο του για αυτή τη σεζόν με καλεσμένη την ξεχωριστή Σοφία Κουρτίδου. Και μίλησα με τη Μικαέλα Θεοφίλου. Τι είπανε?
1: Είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλήθεια.
0: Εσύ είσαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Ναι, είπαμε πολύ ενδιαφέροντα. Βγάλαμε λίγο την ψυχή μας έξω και μιλήσαμε για μια διαδρομή από την αμφισβήτηση μέχρι τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας, για τις αυξομοιώσεις του βάρους, για το body shaming, για τις κοινωνικές προσδοκίες.
0: Η πραγματική ομορφιά δεν βρίσκεται στην τελειότητα, αλλά στην ελευθερία να είμαστε ο εαυτός μας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και με την ευκαιρία που είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο για αυτή τη σεζόν, θέλω να στείλω κάποια ευχαριστώ. Μπορώ?
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ. Θέλω να στείλω τα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ειρήνη τη Γιαναρά, mm-hmm, για την εμπιστοσύνη της και για την ελευθερία που μου άφησε να κάνω ακριβώς αυτό που σκέφτηκα και όχι απλά κάθε ιδέα να την πηγαίνει και πιο εκεί. Όλη την ομάδα του ΕΡΤΕΚΟ που με απίστευτη ταχύτητα και φροντίδα φρόντισε να γίνουν όλα όπως πρέπει. Την Αναστασία την Παπαδάκη που ήταν εκεί πάντα υπεύθυνη για τα social media διακριτικά και με ευγένεια, με συγκίνηση, με χαμόγελο, με να μοιράζεται τις στιγμές με τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννη Γιαλίνη, ο οποίος χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να βρούμε στούντιο να ηχογραφήσουμε, και βεβαίως όλους τους ηχολήπτες, τον Κώστα, τη Στεφανία, την Ελευθερία, τον Νίκο, τον Γιώργο, την Εύη, τον Παναγιώτη και φυσικά τη Μαργαρίτα τη Μητυλινέο, επίσης για αυτή την ελευθερία που μου έδωσε σε αυτό
0: και
1: το.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά μαθαίνουμε μέσα από το Μικ at Δεύτερο, και άντρες και γυναίκες μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε, γιατί αυτό θέλουμε.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου.

0: Πόσο το έχουν αγαπήσει, το έχουμε αγαπήσει όλο αυτό το τραγούδι. Δημήτρης Καράς και Άλκης Αλκαίος πίσω από το τραγούδι. Η Μαριάννα Κατσιμίχα. Δημήτρη, ναι. Να πάμε σε ένα μέρος που έχουμε ξεχάσει πολύ.
1: Δεν το έχουμε ξεχάσει.
0: Ενώ θέλω να πω, δεν αναφέρεται συχνά. Θα πάμε στη Γάζα και θα πάμε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπων που κρατούν τις ανίδες τους αγκαλιά, περνούν από κατεδαφισμένα κτίρια, φτάνουν στη θάλασσα και ψάχνουν καταφύγιο στο νερό ακόμα και αν απειλούνται από τυχόν Ισραηλινά πλήγματα. Μιλάμε για τους σέρφερ της Γάζας, εκεί στην παραλία, στην πόλη της Γάζας, φορούν τον εξοπλισμό τους και ρίχνονται στα κύματα. Και παρά την κεχηρία Ισραήλ Χαμάς, στο Παλαιστινιακό θύλακα καταγράφονται ακόμα εχθροπραξίες, με τη μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη. Η βία επιμένει ακόμα και στη θάλασσα. Και πριν από περίπου 1,5 μήνα, το νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνίς, ένα από τα ελάχιστα αναπομείναντα, έλαβε δύο ψαράδες που τραυματίστηκαν από Ισραηλινά ναυτικά πυρά κοντά στην παραλία. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στις ακτές της Γάζας. Ωστόσο, οι σέρφερ εξηγούν ότι η κατάσταση είναι ασταθής. Οι ίδιοι μέσα στη θάλασσα, χορεύοντας με τα κύματα, νιώθουν ελεύθεροι και ασφαλείς. Ξεχνούν τη φρικαλαιότητα, ξεχνούν το θάνατο και την καταστροφή. Και ο πόλεμος, αλλά και ο αποκλεισμός από το Ισραήλ, επηρεάζουν φυσικά και το άθλημα. Είναι σημαντικό, αυτό σκεφτόμουν, ότι όταν ένας άνθρωπος κρατά μια σανίδα και όχι ένα όπλο, όταν ψάχνει ένα κύμα αντί για ένα δρόμο διαφυγής, εκεί βρίσκεται ίσως η πιο δυνατή μορφή αντίστασης. Δεν ξέρω, τι λες?
1: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στις πρωινές ώρες αμερικανικών βομβαρδισμών στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Επιδρομή με ντρόνς εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο, Μικαέλα.
1: Εντελώς, Δημήτρη.
0: Όσον εαυτό σωθήτω.
1: Ναι,
0: αυτό έχω να πω.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και αυτό το τραγούδι που λέγεται Σώσε μας αγάπη, ή αλλιώς το Σώσε.
0: Γιατί εδώ δεν πέσει τίποτα τυχαία.
1: Τίποτα.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Πάντα υπάρχει λόγος.
0: Υπάρχει λόγος.
1: Ραδιοσκηνοθεσία κανονική, λοιπόν.
0: Εντελώς.
1: Ο Σώζον εαυτόν σωθήτω, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα, στο Κατράκιο Θέατρο, την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στη σκηνή θα βρίσκονται, ακούστε τώρα ονόματα τρομερά και φοβερά, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.
0: Όλος είναι... ο Άγιος Έρωτας είναι.
1: Όλος ο Άγιος Έρωτας, μεγάλη χάρη του. Πρόκειται για μια τρυφερή κωμωδία με διάφορες καταστάσεις που ξεχυλίζει από τα περαμέντο, που φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιεδευόντων θειάσων, των γνώστων δηλαδή των μπουλουκιών, που αποτελούν και τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου.
0: Και σε ποιο θέατρο είπαμε είναι?
1: Είναι στο θέατρο Κατράκιο.
0: Α, στην Οικία.
1: Μπράβο, Τετάρτη στις 9 το βράδυ, και είναι μια παράσταση που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αξίζει τον κόπο με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ηθοποιούς να την παρακολουθήσετε. Πώς, Δημήτρη μου, θα μπορεί να συμβεί αυτό?
0: Δεν ξέρω, κυρία Μικαέλα, για πείτε μας, βοηθήστε με, δώστε μου ένα tip.
1: Το κάνω δασκαλίστικα.
0: Όχι, προς Θεού, δεν είστε καθόλου, κύριε δασκάλα.
1: Ρε παιδί μου, μηνύματα, πώς στέλνουν οι άνθρωποι.

0: Κοιτάξτε, λοιπόν, έχουμε τη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο ναι. πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες όμως. Mm. Υπάρχει ενώ διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν θα στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας και τι να γράψουνε. Σώζον εαυτό σωθήτο.
1: Σώζον, σωθήτο.
0: Σώζον. Βάλτε και το σώζον και την. Ναι,
1: ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
0: Για να καταλάβουμε, γράψτε θέατρο. Ονοματεπώνυμο και αφού λοιπόν γίνει κλήρωση και είστε ένας από αυτούς που έχουν κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση, τότε η Μικαέλα θα στείλει μήνυμα. Ένα μήνυμα που θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα έχει την ώρα, τη μέρα, το μέρος και πού θα βρείτε την πρόσκληση.
1: Ακριβώς.
0: Όλα σας λέω.

0: κοντά λοιπόν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Δημήτρης τραγουδούσε τόση ώρα, θέλω να σας πω.
1: Και ακούστηκε στον αέρα.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει.
1: Τραγούδαγα καλά.
0: Δεν ακούω.
1: Όχι, δεν ακούστηκε. Κρίμα που δεν ακούσατε αυτή την ωραία ερμηνεία που είχα.
0: Ναι, κρίμα. Χίλια κρίμα.
1: Λοιπόν, στο Λυκαβητό θα κάνω φωνητικά, στον Αλκίνο. Να είσαι σίγουρη.
0: Να σου πω κάτι. Τι φοβερός μουσικός είναι ο Αλκίνος, αυτό σκεφτόμουν. Δεν είναι μόνο δηλαδή φοβερή φωνή, είναι και τρομερός μουσικός.
1: Και φωτεινός άνθρωπος.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Εξαιρετικά. Αν μας ακούει, την καλημέρα μας. Αν δεν μας ακούει, πάλι την καλημέρα μας.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Καλημέρα σε όλους όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από Ανατολή, Δύση και από Βορρά σε Νότο, για να τους πιάσουμε όλους. Γιατί είμαστε μια αγκαλιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Μια μεγάλη αγκαλιά είμαστε. Και βεβαίως εμάς μας αγκαλιάζει και το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα.
1: Μπράβο.
0: Αν θέλετε να μας ακούτε και από εκεί.
1: On demand.
0: On demand.
1: Δηλαδή, αφού τελειώσει η εκπομπή και έχετε ευχαριστηθεί από την πρώτη ακρόαση, μια δεύτερη ακρόαση για να εμπεδώσετε αυτή την ευχάριστη κατάσταση, μπορείτε στο on demand. Να το ξαναπούμε όμως στους άλλους ακροατές. Μέχρι και την Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Την Πέμπτη θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Θα είμαι 6 με 8 εγώ. Εσύ θα πας τι ώρα θα πας?
0: Εγώ θα πάω 12 με 2.
1: Μέχρι τις 31
0: Ιουλίου.
1: 31
0: Ιουλίου. Ναι. Αυτό θα συμβεί έτσι.
1: Τι
0: λόγω...
1: μπήκε ανάμεσά μας, τι.
0: Τι μπήκε ανάμεσά μας, πόσες ώρες μπήκαν ανάμεσά μας.
1: Μικαέλα, λέω. Η Μαργαρίτα Μητυλινέου, η Άντρη Βασιλιάδου.
0: Αυτές μπήκαν ανάμεσά μας λοιπόν. Για λίγο καιρό, από Σεπτέμβριο.
1: Από Σεπτέμβριο, πρώτο Θεό.
0: Ναι,
1: Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
0: Ναι, και τι άλλο.
1: Θα φθινοποριάσει και θα γυρίσουμε εδώ στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις που λες και εσύ πολύ ωραία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αισθάνομαι σαν μηχάνημα.
0: Σιγά καλέ.

0: κάνουμε κοπάνα και να πάμε στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτό το αφιέρωσα, το αφιέρωνω τώρα σε μια φίλη εκεί στο Πορτόρα. Αυτή που μας ακούει και είναι στη θάλασσα που νωρίς το πρωί και μου έστειλε μια ωραία φωτογραφία.
1: Όλο φίλες έχεις στη θάλασσα.
0: Τι να κάνω,
1: όλο εγώ... όλο τέτοια μου λες. Οι φίλοι μου, οι τάδε στο τάδε μέρος, παραθαλάσσιο και αυτό, παραθαλάσσιο και αυτό. Πραγματικά όμως, γιατί δεν πας να κάνεις μια βουτιά να ηρεμήσουμε.
0: Δεν έχω κάνει ούτε μία φέτος.
1: Το ξέρω. Εσύ... Δεν ξέρω πώς έχεις μαυρίσει όμως. Έχεις μαυρίσει. Από το καλό σου. Όχι από το κακό σου.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό που είπες τώρα και συγχαρητήρια, κυρία μου.
1: Όχι, πλάκα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου,
0: παρακαλώ,
1: θέλω να σε πάω στο καλοκαίρι στην Αθήνα. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με αφιέρωμα στον Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.
0: Μάλιστα.
1: Και περιλαμβάνει εκδηλώσεις όπως πικνίκ, εργαστήρια, εκθέσεις, μουσικές παραστάσεις στο πλαίσιο του Refugee Week Greece. Έτσι λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα.
0: Στον Αγίου Παντελεήμονα.
1: Γίνεται συναυλία με τον Νίκο Χριστόπουλο και την Εύα Πολιτάκη που συναντιούνται πρώτη φορά επί σκηνής, ενώνουν τις μπάντες και τα τραγούδια τους σε μια παράσταση που αποτυπώνει τη ζωή των νέων στην πόλη. Αξίζει τον κόπο να βρεθείτε εκεί, αν βρεθείτε προς τα εκεί, λέω εγώ τώρα.
0: Μια χαρά θα είναι.
1: Μπράβο, Δημήτρη.

0: όλο καινούριο και αυτό του κουτιού.
1: Εντάξει, δεν το λες του κουτιού, είναι λίγο καιρό, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ατάσα Αποφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο που έγραψε τους στίχους.
0: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό. Και κάπως έτσι εμείς τώρα λέμε, τι θα φύγουμε, θα φύγουμε.
1: Ναι, πρέπει να φύγουμε.
0: Δεν πρέπει.
1: Είναι η ώρα.
0: Ναι. Δημήτρη μου, σιγά σιγά.
1: Είναι και 53.
0: Τι θες να μιλήσουμε κι άλλο, δεν θα... Άρα δεν μπορούμε να φύγουμε ακόμα.
1: Είδες πως το είπα, να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν φύγουμε.
0: Να ακούσουμε.
1: Βιάζεσαι, και όποιος βιάζεται, σκοντάφτει.
0: Ούψ.

0: Έτσι είναι ακριβώς.
1: Όλα θα πάνε καλά. Μη σε νοιάζει. Εμείς είμαστε εδώ. Αυτό έχω να πω για σήμερα, Δευτέρα. Και έχουμε να πούμε ότι σήμερα, και το ακούσαμε νωρίτερα, ξεκινούν οι εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31
0: Αυγούστου.
1: Αυγούστου.
0: Και έχουμε μάλιστα την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
1: Την Κυριακή 19. Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να φύγουμε.
0: Να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε, να πληρώσουμε και να φύγουμε, Νίκο μου, που λέει και η Αλίκη. Δημήτρη,
1: ωραία,
0: μου εννοώ στην προκειμένη,
1: ωραία,
0: περίπτωση.
1: Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. Ακούω και στον Νίκο. Ήσουν η Μικαέλα Θεοφίλου, ήμουν ο Δημήτρης Μεϊδάνης. Για 2 ώρες ήμασταν αυτό. Θα αλλάξουμε τώρα ρούχα. Έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου. Να ευχαριστήσουμε την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Να έχετε όλη μια όμορφη, ξεχωριστή εβδομάδα.
0: Τα φιλιά μας.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
8: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
11: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
12: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Αυτή είναι η λύση, αυτός είναι ο τρόπος, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Αρχίζει μια εβδομάδα, θα διανύσουμε την πιο ζεστή εβδομάδα από ό,τι φαίνεται του καλοκαιριού, με 37 για 38 γενικώς. Οι πιο δύσκολες μέρες μοιάζουν να είναι η Τρίτη, η Τετάρτη και η Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα μιλάμε για 35 και θα λέμε ευχαριστώ. Κάπως έτσι. Καλώς βρεθήκαμε. Δευτέρα και 13 Ιουλίου του σωτήριου έτους 2026. Φτάσαμε στο μαγικό αριθμό 194, 194η ημέρα της χρονιάς. Καλημέρα, παιδες.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο, δεύτερο πρόγραμμα στην ακρόαση, στους 103,7, στους 102,9, εδώ για την Αθήνα για τον Λεκαλοπέδιο, στους 90 ακριβώς για τη Θεσσαλονίκη. Έχω να πω μια κουβέντουλα μετά για τη Θεσσαλονίκη. Στο σύγκιστο πλήν στην υπόλοιπη χώρα έχουμε και το Ερτέκο, ερτέκο.gr. Εκεί ακούτε και το δεύτερο και το Earth News Radio και το Κόσμος και το Τρίτ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και το 958 της Θεσσαλονίκης, θα ασχοληθώ με τη Θεσσαλονίκη λίγο σήμερα. Και τους περιφερειακούς μας σταθμούς, όλα τα ακούτε και web radios ακούτε και on demand εκπομπές, δηλαδή τις ψάχνετε και τις βρίσκετε τις παλιότερες εκπομπές μας και τις ακούτε δωρεάν αυτά έτσι. Και πολύ ωραία podcast ακούμε, βλέπω τη Μικάλα τώρα γιατί το θυμάμαι τα podcast. Και καλώς σας βρήκαμε και 210-60-13-168-169, τηλέφωνο, επικοινωνία, ομιλία. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Έχει αρχίσει ήδη, έχει αρχίσει η δουλίτσα. Καλή εβδομάδα, παιδες. Καλημέρα, παιδες. Α, βάλουμε ό,τι πιο δροσερό έχουμε, παιδες, γιατί αλλιώς δεν θα βγει εύκολα η εβδομάδα. Παιδες.

Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα συνδεδεμένη με τον αθλητισμό. Μέσα στα χρόνια αυτή η ημερομηνία κάτι κάνει διαφορετικό. Κάτι σηματοδοτεί διαφορετικό. Ας πούμε, τέτοια μέρα το 1908, πρώτη φορά αγωνίζονται σε σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο συγκεκριμένα, γυναίκες αθλήτριες. Ας πούμε, τέτοια μέρα το 1930, αρχίζει το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Με τον αγώνα Γαλλία-Μεξικό. Γαλλία-Μεξικό. 4-1. Και αύριο έχουμε έναν ημιτελικό και μεθαύριο έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό. Γαλλία-Ισπανία αύριο, Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη. Τι ξενύχτια είναι αυτά, παιδιά, τι ξενύχτια είναι αυτά. Και έχουν και παράταση μερικά παιχνίδια. Τι ξενύχτια είναι αυτά.

Έχει μια τρυφεράδα το τραγούδι και έχει μια μελαγχολία το τραγούδι. Με έχει πιάσει με μια μελαγχολία από χτες το βράδυ που έσκασε η ιστορία με τη φωτιά στο θέατρο μπάντμιντον, στο γήπεδο μπάντμιντον. Δεν ξέρω πώς, όπως θέλετε πείτε το. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ βρεθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω αν αυτό συνέβη το 2004. Το 2004 δημιουργήθηκε η εγκατάσταση που φιλοξένησε το αγώνισμα, το μπάντμιντον, και μετά έγινε εκμίσθωση του κτηρίου, έγινε πολύ δύναμος χώρος, κατάλληλος για πολλές και πολλών ειδών και μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, συναυλίες. Έχει περάσει κόσμος και ντουνιάς από εκεί, και δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες καλλιτέχνες, μιλάω και για μετακλήσεις ξένων καλλιτεχνών. Πολλές και σημαντικές παραγωγές πολιτισμού που παρουσιάστηκαν εκεί, και τηλεοπτικές παραγωγές γίνανε και συνέδρια πολλά γίνανε. Σαν τέλος εποχής μου μοιάζει λίγο αυτή η ιστορία με τη φωτιά στο μπάντμιντον, που πάλι για άλλη μια φορά προκλήθηκε από άγνωστους ανθρώπους για άγνωστους λόγους. Ρεύμα δεν υπήρχε στο χώρο, άρα η περίπτωση, η πιθανότητα βραχυκυκλώματος προφανώς και απομακρύνεται. Είναι πολύ στενάχωρο ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο χώρος αυτός είχε εγκαταληφθεί, είχε γίνει σκουπιδότοπος. Παίρνεις βαθιά ανάσα, αποχαιρετάς ένα κομμάτι των νιάτων σου και πας παρακάτω.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τι ωραία εκδοχή αυτή για το μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Τι ωραία εκδοχή του τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Τι ωραία εκδοχή με τη φωνή της Μαρίζας, της Μαρίζας Ρίζου. Πριν πάμε για τίτλους ειδήσεων, πριν συνδεθούμε με Earth News Radio 105,8, να φύγουν οι καλημέρες, να ανταποδώσω, είναι πολλές. Προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να αναφέρω τις εξής περιοχές: Πέραμα, Αντίπαρος, Βιέννη, Σαντορίνη, Εύβοια, Μαρμάρι. Καλημέρα στην Άουσα, στην Αλική, στην Κίμολο, στη Θήβα, τους Γαργαλιάνους, στη Γραμμένη της Δράμας, στη Φλόρινα, τη Σιτία. Πήγε μια χαρά το φεστιβάλ αναβίωσης προηγούμενων δεκαετιών και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στη Φλόρινα, το Αμίντεο, τη Χίο, το Μεσολόγγι, τη Δράμα και την Αδριανή, την Κο, την Άμφισα, το Ρέθυμνο. Και εδώ την Αθήνα και τις γειτονιές της. Χαίρετε στον Άλυμο, στο Παλιοφάλιρο, στο Μαρούσι, στο Χολαργό, στο Περιστέρι, στον Κολονό, στους Άγιους Ανάργυρους και τον Άλυμο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση με Earth News Radio 105,8. Μεσολαβεί αυτό και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της Βόλτας στο δεύτερο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μασάρ τις πρωινές ώρες στο νοτιοδυτικό Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες ο απολογισμός. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 το μεσημέρι στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει. Ζήστε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει.

0: καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Του Σαρέντα Λιβιζάτου και του Μάριο Τόκα το τραγούδι, της Νίνας Μαζάνη η φωνή, η διασκευή του τραγουδιού. Ας ευωδιάσει λίγο το πρωινό, ας ευωδιάσει λίγο αυτή η ώρα της Δευτέρας. Καλοκαίρι κανονικό, καλοκαίρι όχι τόσο δύσκολο και βαρύ όσο αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Δυτική Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη, οριακά και η Βόρεια Ευρώπη. Θα έρθουμε λίγο να δούμε και εμείς τη γλύκα. Ήρθαν αυτοί και την είδαν όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία πολλά χρόνια εμείς και το καλοκαίρι μας και γενικότερα. Δεν είναι εκδικητικό το σχόλιο καθόλου, καθόλου. Συνειδητοποίησης περισσότερο είναι ότι η καμπάνα, το καμπαναριό χτυπάει non-stop. Αυτό μόνο.

Έλεγα για το δύσκολο καλοκαίρι που αντιμετωπίζουν οι χώρες της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης και τώρα έσκασε η είδηση ότι καίγεται το δάσος του Φοντενεμπλό έξω από το Παρίσι. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εκεί, ήδη έχουν γίνει στάχτη 8.000 στρέμματα, έχουν δημιουργηθεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Πολύ δύσκολο το καλοκαίρι. Καταρρύψεις ρεκόρ θερμοκρασιών το ένα μετά το άλλο σε ευρωπαϊκές χώρες και πυρκαγιές πολλές. Είδα και άλλη πυρκαγιά πριν από λίγο στη Βόρεια Ουαλία. Μεγάλη δασική πυρκαγιά. Το Ηνωμένο Βασίλειο γενικώς έχει κηρύξει την ευρύτερη περιοχή εκεί στη Βόρεια Ουαλία σε έκτακτη ανάγκη. Αυτή η δασική πυρκαγιά στη Βόρεια Ουαλία έχει δημιουργήσει πολλά μέτωπα και στην Αγγλία. Τι άλλο συμβαίνει εκτός συνόρων? Εκεί στη Βρετανία που συμβαίνει αυτό, ταυτόχρονα αναμένεται να γίνει επόμενος πρωθυπουργός. Ο Μπέρναμ έλαβε την Παρασκευή στήριξη από 322 βουλευτές. Τι άλλο γίνεται εκτός συνόρων? Να, μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη Λατινική Αμερική, από το Μεξικό, που έβαλε τέλος στα πειράματα με ζώα για καλλιντικά. Ας αρχίσουν να το κάνουν αυτό οι χώρες, η μια μετά την άλλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η NASA αποκαλύπτει ότι έχουν καταγραφεί εικόνες με UFO. Ο επικεφαλής της NASA αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζωή παντού. Άκου τώρα. Ζωή παντού.

Λοιπόν, αν κάνουμε μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν κάνουμε μια βόλτα στα ενημερωτικά site, οπωσδήποτε, επειδή πάντα μας προφταίνουν, μας προλαβαίνουν οι ειδήσεις. Η είδηση που έσκασε πριν από ένα τεταρτάκι περίπου είναι ότι συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Έχουμε και άλλους δύο ανθρώπους που έχουν συλληφθεί για το απολύτως τραγικό αυτό περιστατικό. Μετράμε 16 χρόνια μετά. Μιλάμε για έναν φάκελο που ξανάνοιξε μετά από λήψη ανώνυμου email. Τι άλλο έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Την πολύ στενάχωρη είδηση του θανάτου του 20χρονου που πυροβολήθηκε από δύο αστυνομικούς στο Άργος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο στενάχωρο. Έχουμε την συνεχιζόμενη, επαναλαμβανόμενη, non-stop σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε βόμβες και ντρόουν και αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικές και αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές. Έχουμε, τι άλλο έχουμε? Έχουμε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε το Σαββατοκύριακο και μοιάζει να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση με δύο υποψηφίους. Θα γίνει και άλλο συνέδριο μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια μείωση τιμών στα καύσιμα με μεγάλο αστερίσκο. Πιο μεγάλο αστερίσκο δεν μπορείς να βάλεις. Ναι. Και έχουμε και τα αθλητικά. Σας είπα πριν για τους τέσσερις που έμειναν στο Μουντιάλ. Δύο ημιτελικοί. Γαλλία-Ισπανία αύριο το βράδυ, Αργεντινή-Αγγλία. Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη. Έχουμε τον Γιάννη Ξίνερ, κυρίαρχο, επιβεβαίωσε τη θέση νούμερο 1 κατακτώντας το Wimbledon εχθές. Και έχουμε και ένα τουρνουά τένις γυναικών μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Η Ελλάδα φιλοξενεί διοργάνωση του γυναικείου παγκόσμιου πρωταθλήματος με τη συμμετοχή βεβαίως της Μαρία Σακάρη και άλλων πολλών πρωταθλητριών και Ελληνίδων και ξένων. Αυτά έχουμε προς το παρόν.

Διάβασα μια είδηση τις προηγούμενες μέρες, λίγο να το χαλαρώσουμε το κλίμα, γιατί εντάξει, είναι πολύ στεναχωρή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, κατάσταση, διάθεση. Λίγο να το χαλαρώσουμε. Έγραψε ένα φανταστικό άρθρο στην Καθημερινή πριν από 4-5 μερούλες, η Λίνα Γιάνναρου. Ο τίτλος είναι «Το κανείς ξέβαψε μέσα σε λίγες μέρες». Τι γίνεται τώρα? Έχει δημιουργηθεί μία μπίζνα. Ξέρετε αυτή τη ράτσα, τα πούντλ που είναι λίγο κανείς. Είναι αυτά που είναι σαν μπιμπλέο, ρε παιδί μου, τα σκυλάκια. Τα οποία θες να τα πιάνεις και να τα ζουλάς και να μην τα αφήνεις. Λοιπόν, υπάρχουν επιτίδιοι βεβαίως που μπήκανε και σε αυτή την αγορά και εκμεταλλεύονται και εμπορεύονται αυτά τα δίθεν κοκκινοπά πούντλ, επειδή εκμεταλλεύονται τη ζήτηση και δημιουργούνται παράνομα εκτροφία. Αλλά αυτά έχουν ένα κοκκινοκαστανό χρώμα. Δεν τους βγαίνουν σωστά τα χρώματα εκεί στα παράνομα εκτροφία και τα βάφουν τα σκυλάκια. Και μετά πας και δίνεις χρήματα, που εξ αρχής είναι λάθος να δίνεις χρήματα για να αγοράσεις ένα σκύλο, αλλά εντάξει, τώρα να το πάμε στην άλλη άκρη. Και παίρνεις ένα κοκκινοπό ράτσα σπούντλ σκυλάκι, με στρογγυλαματάκια, με κοντά αυτάκια, με μουσούδα φοβερή και έτσι μια μορουδίστικη όψη. Και μετά του κάνεις ένα μπάνιο και του κάνεις και ένα δεύτερο μπάνιο και μαζί με ό,τι σκόνη και αυτό βγαίνει και χρώμα στην πανιέρα και έχει πολλές φωτογραφίες από σκυλάκια που ξεκινάνε κόκκινα και καστανά και καταλήγουν ξανθολευκά. Οπότε ξέρετε πόσα σκυλάκια έχουν ανάγκη από σπίτι και βρίσκονται σε δομές και σε εστίες και λίγο να έχουμε το νου μας και σε αυτές τις ψυχούλες που δεν χρειάζεται να δώσουμε και 700 και 800 και 1000 και 2000 ευρώ και που θα μας δώσουν την ίδια χαρά, μην σας πω και περισσότερη από τα άλλα, γιατί έχουν και αυτά τα ίδια την ανάγκη από χαρά, από ένα σπίτι, από φαγάκι, από ασφάλεια. Να, κυρίως από αυτό, από ασφάλεια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
9: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
8: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βόλτα ώρα δεύτερη. Στο ξεκίνημα της ημέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, Δευτέρα και 13 Ιουλίου. Πώς είστε, πού βρίσκεστε, στα κάγκελα, στα καρφιά, χαλαρά, στη ζέστη, στο air condition, στη διαδρομή, επί τα αυτά. Απ' όλα έχει ο Μπαξές στο πρωινό της Δευτέρας. Είναι η Ριγκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου προγράμματος. Τρώει το κουλουράκι της. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Στα μάτια μου κοιτάζει. Ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο. Μαργαρίτα Μεντιλινέο στο μικρόφωνο. Έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες. Ανταποδίδω. Πέδες καλημέρα. Στην Αγόριανη, στη Λέσβο. Στα Νέα Μουδανιά, στο Έλος της Λακωνίας. Καλημέρα. Στα Αθήκια της Κορινθίας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της Σικές, στο Λεωνίδιο και την Τρίπολη, την Κέρκυρα, το Μούρεση και το Πύλιο, την Κολονία, το Τούρνου Μαγκουρέλε, την Έγινα, τη Βελιγοστή, την Καλαμαριά, το Γαύρο της Καλαμπάκας. Μου στέλνει μήνυμα ένας άνθρωπος από το Γαύρο της Καλαμπάκας και είναι ΑΕΚ. Απλά αυτό θέλω να πω. Καλημέρα στην Πάτρα και το Ρίο, στο Αγρίνιο και το Αίγιο, το Καρβούνι. Κάτω. Στην Κρήτη, τη Σύρο, την Ανάφη, την Καλαμάτα, για τους Αγίους Θεοδόρους, τη Ρόδο, τον Πύργο, την Ικαρία, τη Λιβαδιά, την Τίνο, την Ξάνθη, το Ηράκλειο, την Ιθάκη, το Ξινό Νερό και τα Καμένα Βούρλα, για την Αθήνα και τις γειτονιές της. Από το Γαλάτσι μέχρι το Περιστέρι, το Παλιοφάλιρο, τη Βούλα, τον Άλυμο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Περέα μου, την Παιανία, ο Εταιρεία καλημέρα, και τη Νέα Μάκρη, τη Ραφίνα την είπα. Ραφίνα.

Κωνσταντίνου Βίτα το τραγούδι, του Θοδωρή Βουτσικάκη η φωνή. Το τραγούδι γραμμένο για ένα τυχερό αστέρι. Όσοι ακούτε την εκπομπή ξέρετε ότι δεν μ' αρέσει να παίρνω θέση πολιτική. Με νοιάζει να μπορώ να εκφράζω αυτό που νιώθω κάθε φορά. Δεν μ' αρέσει να διαφημίζω ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Όμως, προφανώς, σε κάθε κανόνα υπάρχει μια εξαίρεση, ακριβώς για να τον επιβεβαιώνει. Διάβασα τις προηγούμενες μέρες για τη δωρεά εξειδικευμένη ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το θριάσιο νοσοκομείο, συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Τη δωρεά αυτού του εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος την έκανε ο γιατρός, επεμβατικός καρδιολόγος και δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, κύριος αρμόδιος Δρίκος. Δηλαδή αυτός έδωσε τους μισθούς της χρονιάς του 2025, το σύνολο των αποδοχών του, για να κάνει δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, ξαναλέω, μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το θριάσιο νοσοκομείο. Γιατί το έκανε αυτό? Καταρχήν γιατί είναι γιατρός, κατά δεύτερον γιατί γνώριζε πολύ καλά την ανάγκη, κατά τρίτον γιατί ως επεμβατικός καρδιολόγος υπηρέτησε πολλά χρόνια στο θριάσιο νοσοκομείο και είδε την έλλειψη και είδε το κενό. Και επειδή η πολιτεία δεν μπόρεσε να το καλύψει το κενό, το κάλυψε εκείνος. Το μηχάνημα αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις καρδιολογικές επεμβάσεις, είπε ο κύριος Δρίκος. Είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε πολλές κορυφαίες κλινικές του εξωτερικού και η προμήθειά του αποτελούσε πάγιο αίτημα της καρδιολογικής κλινικής. Έχει παραδοθεί ήδη, δεν είναι ότι είμαστε στα λόγια και στο θα, παραδόθηκε και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 15 επεμβάσεις. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παροχή πιο ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς εκεί στο θριάσιο νοσοκομείο. Το όνομά του, ξαναλέω, είναι αρμόδιος Δρίκος. Είναι καρδιολόγος και είναι ο δήμαρχος της περιοχής Μάνδρα Ιδηλίας. Αυτά και δεν περιγράφω άλλο.

Το τραγούδι που κλείνει και έρχεται, το τραγούδι με τις δύο φωνές, το Δημήτρη Μητροπάνου και κόλλησα παιδιά, του Νίκου Πορτοκάλογλου, το τραγούδι είναι του Νίκου Πορτοκάλογλου, από το δίσκο «Σήκω ψυχή μου, σήκω χόρεψε». Έχουμε διαγωνισμό βιβλίων που τρέχει καθημερινά από τις αρχές Ιουνίου, διαγωνισμό βιβλίων που έχει συντονίσει η δική μας Σύση Καπλάνη. Διαγωνισμό βιβλίων μέσω κοινωνικών δικτύων. Κάθε μέρα το δεύτερο πρόγραμμα προσφέρει 2+1 βιβλία για τους ακροατές του. Μπαίνετε στο Instagram και αφήνετε ένα σχόλιο στο story. Μπαίνετε στο Facebook και κάνετε ένα post στην σελίδα του δεύτερου. Σήμερα τα τρία βιβλία που δίνει το δεύτερο, τα 2+1, είναι «Η Γραφή των Κυμάτων» του Γιώργου Παπαδάκη, «Το βιβλίο «Στον δρόμο μας φωνάζουν αλλιώς» της Λάουρα Τσβιέρτνια και το βιβλίο της Άλλης Μίλλερ, «Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας». Μπείτε στο Instagram του δεύτερου, μπείτε στο Facebook του δεύτερου, διεκδικήστε και κερδίστε αυτά τα ωραία βιβλία. Καλοκαίρι στο βιβλίο. Ξεκάθαρα,

Υπάρχουν δύο χώρες που σε περίοδο καύσωνα έχουν βρει έναν τρόπο να κατεβάζουν τις θερμοκρασίες σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένες περιοχές πόλεων που αντιμετωπίζουν αυτά τα φοβερά και τρομερά επίπεδα υψηλών θερμοκρασιών. Πάω στην Κίνα. Τι κάνανε εκεί, τι σκεφτήκαν εκεί? Εγκαταστήσανε συστήματα τεχνητής βροχής στις ταράτσες των πολυκατοικιών. Τι γίνεται όταν η θερμοκρασία στην πόλη Γιουντσέγκ, στην παραλία Σάνξι, όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου, ειδικοί αισθητήρες ενεργοποιούν ακροφύσια υψηλής πίεσης που έχουν τοποθετηθεί στις ταράτσες και απελευθερώνουν σταγονίδια νερού στον αέρα. Είναι σαν να βρέχει κάτω, στο δρόμο δηλαδή. Και μετά από 5-10 λεπτά που συμβαίνει αυτό, η θερμοκρασία κάτω στο δρόμο, στο επίπεδο του δρόμου, έχει κατέβει 5 βαθμούς. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο νου μας, το έχουμε λίγο υπόψη μας. Επίσης θα πάω στην Ολλανδία, που φέτος είναι η πρώτη χρονιά που αντιμετώπισε πάρα πολύ έντονους καύσωνες, και έχουν πάθει ένα τρομερό άγχος με τις κινητές γέφυρες, που είναι μεταλλικές, και όταν υπάρχει πάρα πολύ ζέστη γίνεται διαστολή των μετάλλων. Ψύχουν λοιπόν τις κινητές γέφυρες για να μην γίνει αυτή η διαστολή των μετάλλων. Κοιτάτε τι κάνει το νερό τώρα σε δύο διαφορετικές χώρες, σε δύο διαφορετικές υπήρους που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο θέμα, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Τρομερό, απίστευτο.

Γεια σας βρε παιδιά και χαρά σας βρε παιδιά. Ανδρέας Καρακώτας και Ελένη Σαλγοπούλου στο τραγούδι του Αποστόλου Καλδάρα, στο τραγούδι με τον τίτλο «Γιορτή Ζεϊμπέκηδων», στο τραγούδι με τα λόγια του Πυθαγόρα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση με News Radio 105,8. Να φύγουν καλημέρες, να φτάσουν σε Αρκιούς, Καμάρι, Κορινθία, Σαράχοβα, Κιλκή, Σίμι, Μήλο, Αντική, Θυρανάο, Σανδράμα, Σύφνο. Καλημέρα στα Άνθια, στη Μεσσηνία, στη Θάσο, στο Μητρούς των Σερών, στο Πεντάβρισο της Εορδέας με τους Αιωνόβιους Πλατανούς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή της στον εμπρισμό στη Μάρφη. Τις επόμενες ημέρες η έκδοσή της στην Ελλάδα για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφήν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Sky. Υποστήριξε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στη δουλειά των αστυνομικών και όχι σε κάποιο email. Για το περιστατικό στο Άργος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μασάρ τις πρωινές ώρες στο νοτιοδυτικό Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες ο απολογισμός. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον Ομόνι 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον Ομόνι

0: στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το Βαγγέλη Γκοφά και του Σταύρου Ξαρχάκου, το τραγούδι του Paper Cut. Η διασκευή, τραγούδησαν η Ρώσα Ία και μίλησε με αυτή την καταπληκτική βαθιά φωνή του ο Σταύρος Ξαρχάκος, αυτή τη νέα εκδοχή ενός τραγουδιού πολύ αγαπημένου. Μ' αρέσει πολύ αυτή η εκδοχή, νομίζω το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε τη Βόλτα καθημερινά στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Χάθηκα λίγο στη μετάφραση γιατί διάβαζα την είδηση που λέει ότι η Ευρώπη θα δει ολική έκλειψη ηλίου με ολόκληρη, ολόκληρη στις 12 Αυγούστου, σε ένα μήνα από σήμερα.

βγάλει μια μέρα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, όχι μόνο της χρονιάς, της ζωής κάποιου ανθρώπου, της ζωής μας, αυτή η ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί, ξαναλέω, στις 12 Αυγούστου, θα είναι ορατή από την Ευρώπη. Η σκιά της Σελήνης θα κρύψει τον ήλιο. Σίγουρα θα είναι ορατή στη Βόρεια Ευρώπη, θα είναι ορατή και στην Ισπανία. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι ορατή και εδώ. Η τελευταία μεγάλη ολική έκλειψη που ήταν ορατή στην Ήπειρό μας συνέβη το 1999. Έχουν περάσει 26 προς 27 ολόκληρα χρόνια. Θα διαρκέσει 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα το απόλυτο σκοτάδι. 12 Αυγούστου. Σημειώστε το κάπου. Μην το πάθουμε ξαφνικά και τρομάξετε.

Σας έλεγα πριν από κάνα τρίμηνο, τετράμηνο για την παράσταση την αφιερωμένη στη ζωή του Νικού Ξυλούρη που παρουσιάστηκε το χειμώνα που μας πέρασε στο θέατρο και θα έχει και μια δεύτερη σεζόν χειμερινή με τον Εμιλιανό Σταματάκη στην θέση, στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη. Σας έλεγα για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική παράσταση η οποία το καλοκαίρι κάνει τη δική της περιοδία. Αυτές τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην Κρήτη. Θέλω να σας πω και για άλλη μια παράσταση που οπωσδήποτε πρέπει να πάτε να τη δείτε, και αυτή μετά την πρώτη της χρονιά στο κλειστό θέατρο άνοιξε τα φτερά της και περπατάει και πετάει. Εγώ την είδα το Σάββατο που μας πέρασε στο Θέατρο Βράχων με Έλληνα Μερκούρη στο Βίρονα. Είναι τα Ανεξάρτητα Κράτη του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και του Γιώργου Παλούμπη. Είναι η αληθινή ιστορία ενός ασυμβίβαστου γιατρού στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, η διαχείριση της υπόθεσης αυτής από δημοσιογράφους, από συμφέροντα, η καταδίκηση της αστυνομίας, η αυτοκτονία, με πολλά εισαγωγικά η λέξη αυτοκτονία του γιατρού. Μια πάρα πολύ καλοδουλεμένη παράσταση, μια παράσταση από αυτές που εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάσετε. Είναι η σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη που έγραψε το κείμενο μαζί με τον Αντώνη Σιωτσιόπουλο. Έχει βίντεο, έχει έναν και έναν ηθοποιούς: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Αλκιστή Ζηρό, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτο, Στάθης Σταμουλακάτος και Αντώνης Σιωτσιόπουλος. Έχει μουσική. Είναι μια παράσταση που, ξαναλέω, θα ήταν πολύ ωραίο και ενδιαφέρον να πάτε να δείτε, κυρίως γιατί σου αφήνει και κάτι φεύγοντας. Και τη σκέψη και τις αμφιβολίες και σε βάζει και σε μια θέση να πρέπει να αποφασίσεις πώς διαχειρίζεσαι όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου. Και αυτό είναι ένα διαχρονικό αίτημα. Δεν είναι προσωρινό μιας μέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα. Κατατρέχει τη ζωή μας αυτό.

Μια καλημέρα, ένα χαμόγελο, μια ωραία κουβέντα δεν είναι καθόλου μικροπράγματα. Και επειδή στέλνετε και μοιράζεστε, θα το κάνω κι εγώ. Ανταποδίδω καλημέρες να φτάσουν μέχρι την Καλαμαριά και τον Παρνασσό, τα Κύθυρα, το Λουτρό των Σφακίων, το Αίγιο, την Αμφίκλεια, τη Μονεμβασιά, το Νεόκαστρο της Σιμαθίας, τη Σάμμο, το Παλιό Καρλόβας και τις Μανολάτες. Καλημέρα στο Χαλκείο της Νάξου. Καλημέρα, κάτσε τώρα. Στην Κοζάνη, την Αγιάσο της Λέσβου, τη Δράμα, το Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας, την Περαία τον Οροπό, το Παλαιοσύλλη εκεί στα Γιάννενα. Και πιο κοντά, καλημέρα στο Γαλάτσι, το Βύρονα, την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στις τρεις γέφυρες, εσάς που διασχίζατε την Αλεξάνδρας πριν από 10 λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, να αποχαιρετάμε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Θα είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά καλοκαίρι είναι, μην γκρινιάζουμε. Έρχεται η Αδρή Βασιλιάδου στο δεύτερο πρόγραμμα, με τα Πλάτης και τα Αγαπημένα της 10 με 12. Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μητυλινά στο μικρόφωνο. Στον τερματισμό, να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν στη Χρυσόραχη εκεί στο Πογόνι και να φτάσουν και στο Ναύπλιο. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Καλημέρα.

0: είπαμε σήμερα μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων και παρουσιάζει το Ηχογένεια Tour, δημιουργώντας στιγμές που γεννιούνται στη σκηνή και συνεχίζουν πέρα από αυτήν. Τα Ανεξάρτητα Κράτη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας, απόψε στο Κατράκιο Θέατρο. Ο Σάκης Ρουβάς υπόσχεται να χαρίσει απόψε σε όσους βρεθούν στο θέατρο Άλσος μια ξέχαστη και μοναδική εμπειρία γεμάτη ένταση, χώρο και τραγούδι. Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη απόψε στη Σάμο για μια συναυλία στον Όρμο Μαραθώκαμπο. Η πολυαναμενόμενη live action ταινία Βαϊάννα ήρθε στους κινηματογράφους ακολουθώντας τη νεαρή ηρωίδα σε ένα ταξίδι πέρα από τα νερά του τόπου της προκειμένου να βοηθήσει το λαό της. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να

με πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

αγαπώ αυτό που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή ως τη μεγάλη σου.

0: πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Αυτό το γυρνάς πλευρό είναι αυτό το τελείως το Σαββατοκύριακο, αλήθεια τώρα. Γυρνάς πλευρό και κοιμάσαι λίγο ακόμα. Όμως το άγχος δεν σε αφήνει, ρε παιδί μου. Δεν σε αφήνει να το ευχαριστηθείς, δεν σε αφήνει να το χαρείς. Και εκεί ακριβώς λες, άι στο καλό, πάρα σηκωθώ. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που πέρασε Σαββατοκύριακο? Τι είναι αυτό που ξεκινάει μια ολοκένουργια νέα εβδομάδα του κουτιού? Πάμε να τη ζήσουμε.

Παιδιά, όταν ήμουν παιδί, αλλά και για εκείνη τη συνθήκη μέσα μου που παραμένει παιδί, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί και να το, αν δεν το ξεχάσω δηλαδή στην πορεία, παρότι έχω μπροστά μου το πλάνο μου, θα το πλησιάσουμε τέλος πάντων, θα το αγγίξουμε με έναν τρόπο. Θέλω να πω τώρα ποιοι είμαστε εμείς εδώ. Είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτα, είχες ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, κορίτσι μου? Γιατί είσαι στις ομορφιές σου σήμερα, αλλά πρέπει να πέρασε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όμορφο Σαββατοκύριακο πρέπει να είχε και η Έρη μας. Έκανε πολλές δουλειές, αυτό το ξέρω σίγουρα. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά, λόγω προσωπικής εμπειρίας θα το πω αυτό, ακόμα και αν έχεις κουραστεί, αν υπήρξες δημιουργικός, αυτό σου δίνει την ικανοποίηση που μπορεί να σε ξεκουράσει κιόλας, ε. Βεβαίως, πάμε να επικοινωνήσουμε. 210-6013-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, η Έρη σας περιμένει και εγώ σας περιμένω, στο Viber όμως. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M, μας βρήκατε. Γράψτε το μήνυμά σας, στείλτε το και σε πολύ, πολύ, σχετικά πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έρθει η απάντηση.

Αχ, τι ευαίσθητα παιδιά που μου είστε όλοι. Τι ωραίοι τύποι είμαστε, ρε παιδί μου, έτσι. Να το λέμε και να χαιρόμαστε και να μην φοβόμαστε, τέλος πάντων, ότι ευλογούμε τα γένια μας. Αυτοί είμαστε, είμαστε καλά μέσα σε αυτό που είμαστε. Και είμαστε και μια ωραία παρέα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

Από το βορεινό λιμάνι του Βασίλη Καζούλη, ένα θαλασσινό καλοκαίρι είναι, είμαστε σχεδόν στα μέσα του Ιουλίου, τι περισσότερο από λίγη θάλασσα, λίγο κρασί, το αγόρι μας, το κορίτσι μας, δεν ξέρω, τέλος πάντων, όλα αυτά τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και λίγη ανεμελιά και λίγη ξεγνιασιά. Έρχεται, σου λέει, στη Ρόδο ένα δεκαόροφο παραλιακό θέρετρο με 50 ιδιωτικές πισίνες, σπα και πολυτελεία εστιατόρια. Παιδιά, σκιάχτηκα μόνο που το είδα, ειλικρινά σας μιλάω.

Λοιπόν, από τον Πέτρο Δουρδουμπάκη δεν το ακούμε τόσο συχνά, το συγκεκριμένο δικό του τραγούδι εννοείται, και εδώ είχαμε αυτήν τη χαρά έτσι να το μοιραστούμε μαζί σας. Λίγο πριν πάμε για τίτλους ειδήσεων από ό,τι βλέπω, διότι είναι ήδη 10 και 25 η ώρα. Θυμόσαστε πριν λίγες μέρες που είχατε ενθουσιαστεί με όσα λέγαμε γύρω από το θέμα πότε νιώσαμε ευτυχισμένοι τελευταία φορά και όλα όσα είχαμε αναλύσει τότε γύρω από αυτό το θέμα, και σας είχα πει ότι θα δώσουμε και συνέχεια σε αυτό. Λοιπόν, η συνέχεια έχει να κάνει με την αιμονική αναζήτηση ευτυχίας, παιδιά και φίλοι μου αγαπημένοι. Τελικά το ζητούμενο είναι να κυνηγάμε την ευτυχία ή να ζούμε καλά? Το φυσιολογικό, να ξέρετε, είναι να μην είμαστε ευτυχισμένοι, τουλάχιστον συνέχεια. Η ζωή, λέει, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην ψυχοθεραπεία, η Έμι Βαν Ντόρζεν, δεν είναι εύκολη. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει. Το βιβλίο «Η ψυχοθεραπεία και η αναζήτηση της ευτυχίας» που επιμελείται το Γίγνεσθε, η ελληνική εταιρεία υπαρξιακής ψυχολογίας, αμφισβητεί την ευτυχία ως βασική επιδίωξη της ζωής του ανθρώπου και με απλό, αλλά όχι απλοϊκό τρόπο, μας δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικότερες αξίες στη ζωή. Είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η πίστη, η τιμή, το θάρρος, η ελευθερία και πολλά άλλα πράγματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια πλήρη ζωή. Που σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας. Ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα. Αν θέλετε να νιώσετε και πάλι καλά με τη ζωή σας, κοιτάξτε καλύτερα τι και ποιον επιτρέπετε στη ζωή σας. Μερικές φορές η μεγαλύτερη αλλαγή έρχεται απλά με το να απομακρυνθείτε από ό,τι αποδεικνύεται τοξικό για σας. Επίσης, για να καταλήξουμε κάπου, έτσι, πριν από τους τίτλους, η ζωή δεν μπορεί να αλλάξει από μόνη της.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό στη Μάρφιν. Τις επόμενες ημέρες η έκδοσή της στην Ελλάδα για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. Υποστήριξε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στη δουλειά των αστυνομικών και όχι σε κάποιο email. Για το περιστατικό στο Άργος, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν. Η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρο τον κόλπο μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
6: Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ κυρία αναμένω και εμείς στα 37 λεπτά μετά τις 10 και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Απλά και Αγαπημένα. Έχει γίνει κάτι, έχει γίνει χαμός. Τι έχει γίνει κάτι, από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Μέση Ανατολή ίσον χαμός. Χαμός ίσον Μέση Ανατολή, δηλαδή θα γραφτούν ξανά τα λεξικά, δεν γίνεται αλλιώς. Συνώνυμα πλέον, άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, ανησυχία για την αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούς. Λες και είχε αποκατασταθεί η όλη κατάσταση εκεί, ποτέ, και τώρα ανησυχούμε. Εν πάση περιπτώσει, φωτιά στο θέατρο Μπάτμιντον, όταν το είδα λέω αλήθεια, εκεί στο Γουδί, ναι. Ναι, όπου ο εγωισμός και ο χωρισμός, όπου η εγκατάλειψη, η ντροπή και ο κίνδυνος. Έτσι πάνε αυτά. Από την Πέμπτη καίγεται η Ανδαλουσία. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και 70.000 στρέμματα, με ό,τι σημαίνει αυτό βέβαια, έτσι. Όταν λέμε χάθηκαν 70.000 στρέμματα, εμείς εδώ που ξέρουμε από φωτιές, ξέρουμε και από τα αποκαίδια, ξέρουμε και τι μένει πίσω. Λοιπόν, δυστυχώς το 20χρονο παιδί από το Άργος δεν είναι πια μαζί μας. Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί. 9 παρατέταρτο. Έκτακτη είδηση, το ακούσατε όμως πριν και στους τίτλους. Συναλήφθη στην Αγγλία η 46χρονη για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Ήταν τότε 30 χρονών. Ο εφιάλτης ξύπνησε από την Παρασκευή και το θρίλερ συνεχίζεται. ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που είπα θρίλερ, εκλογή νέου Προέδρου αυτή την εβδομάδα. Ο Πολάκης θέλει να επιστρέψει. Το θεσμικό παράδοξο θα το επιτρέψει.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, δεν είστε και λίγοι εσείς που είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και πάτε διακοπούλες. Μπράβο, όμορφα. Ξεκίνημα της εβδομάδας, ξεκίνημα των διακοπών. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχετε και καλά, πολύ πολύ καλά να περάσετε. Ας πούμε ο Νικόλας και ο Κωνσταντίνος και ο Θέμης και η μαμά της οικογένειας αυτή τη στιγμή, η Βάσο δηλαδή, είναι η μαμά, πάνε για διακοπές, ακούνε δεύτερο, μας παίρνουν το δεύτερο μαζί τους ουσιαστικά. Παιδιά, όποιο τραγούδι θέλετε διαλέξτε, δικό σας από εμάς, με τις ευχές μας για να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Γενικώς ζητάτε, αφιερώσεις δεν πολύ κάνουμε είναι η αλήθεια, αλλά ένα όμορφο τραγούδι ας πούμε στο κορίτσι της Δήμητρας και στο γιο που χθες έκλεισε 100 ημέρες ζωής. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Όταν είναι μικρό το παιδί, είδες πώς μετράς μέρες. Μέρα-μέρα το πας. Λοιπόν, κάθε μέρα είναι και γιορτή. Καλημέρα στο παραδείσι της Εύβοιας. Στην Φρόσο, με χαιρετισμού στο Στέλιο που είναι στην κατασκήνωση εκεί στο Κούρι της Κοζάνης. Καλημέρα στο Πέραμα, την Καβάλα, το Αμίντεο, το Περιστέρι, Χρυσάνθιο Αιγύρας, Εδιψώ και Σάμο και Πάνω Ρμορεθύμνου. Καλημέρα στον Πύργο, στην Ηλιούπολη, τα Μουδανιά, το Ελληνικό. Στη Σκίδρα, η Σκίδρα μέσω φοιτητικών χρόνων στην Ιταλία, έτσι έδεσε το πράγμα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη μέσω του Πάρλα Μινταμόρε Μαριού. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, το Χαϊδάρι, Λεωνίδιο, Βελβεντόλη, Καβιτό, Καλαμαριά και Σύρο, Νέα Πεντέλη. Τέλει, η Ρόδος έξαλλη η Ρόδος με τα παράνομα και τα παράπονα βέβαια για την καταχτισμένη Ρόδο. Δεν θα μείνει η Ρόδος να βλέπουμε, παιδιά, προσέξτε το λιγάκι, όχι όλα στο βωμό του γνωστού χρήματος. Καλημέρα στην πλατεία Αμερικής, στο Ναύπλιο, την Τρίπολη, το Κερατσίνη, την Πηλαία. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, το Έλος της Λακωνίας, τη Σύφνο, Χασιά, Τσίτζινα ή Πολύδροσο, ό,τι πείτε, είναι στα 1100 μέτρα. Τέλεια. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Περαία, Αγρίνιο, Λουτράκη. Καλημέρα σε όλους.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

Ναι. Αυτή είναι η λευκή καταιγίδα του 2010 από αυτό το πλοίο που όλο φτάνει. Θυμόμαστε τότε όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ ότι αυτός ο τίτλος, αυτό το πλοίο που όλο φτάνει, ήταν η υλοποίηση της αγωνίας της καλοκαιρινής για τις διακοπές. Είναι αυτό το πλοίο που περιμένει συνεχώς να φτάσει, γιατί συνεχώς το μυαλό σου είναι σε ένα λιμάνι. Και από την λευκή καταιγίδα πάμε στις αποκαλύψεις των 3 λεπτών. Από εκείνο το σπίτι της Ειρήνης.

Λοιπόν, από τα πασίγνωστα ιταλικά τραγούδια, το A Casa di Ren, και ξέρετε τι διάβασα, ότι σχετικά με αυτό το τραγούδι, ότι ενώ έχουν περάσει τόσα μα τόσα χρόνια, ούτε αυτό θυμάται πότε βγήκε, πότε κυκλοφόρησε, οι σημερινοί έφηβοι το ξέρουν. Για κάποιο λόγο το ξέρουν, παιδιά, αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, βέβαια, που από ό,τι βλέπω το λατρεύετε. Το βλέπω από τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ένα μήνυμα το οποίο με έκανε πραγματικά να γελάσω είναι από ένα κορίτσι που μας ακούει εκεί στην Πάρο και λέει: μην ακούσω κανέναν να λέει ότι δεν έχουμε ανάγκη εμείς τα νησιά, γιατί κάθε μέρα κάνουμε διακοπές. Γιατί, λοιπόν, προφανώς και δεν κάνετε διακοπές κάθε μέρα, ειδικά τα καλοκαίρια που πείζετε από όλους εμάς που ερχόμαστε στα νησιά σας. Οπότε, πώς να κάνετε διακοπές. Τώρα, όσο για το χειμώνα, μπορεί κάπως, αλλά είναι άλλου είδους διακοπές. Πάμε να κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραντέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

2026, Κώστας Λιβαδάς. Πράγμα που σημαίνει και στίχους και μουσική. Έγραψε για την Ελένη Τσαλιγοπούλου και για το άλμπουμ Reunion. Εμείς μαζί δεν κάνουμε, αλλά και εμείς μαζί δεν χάνουμε. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, 7 λεπτά μετά τις 11. Και εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Απλά και αγαπημένα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από την σύνθεση της ομάδας. Έτσι πάμε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Με Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Με Έρι Γκίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Χρυσούλα Αντωνιάδη, για περίπτωση αλλαγής, αν γίνει κάτι. Εντάξει, έχουμε και καλό πάγκο.

Για έλατε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας. Δεν είναι ότι δεν την ξεκινήσαμε ποτέ. Ίσα ίσα, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω η Ηλιούπολη και τους παραθεριστές εκεί στην Άξο, που έχουν το θράσος να μου λένε ότι βρίσκονται στον Άγιο Προκόπιο και στην Αγία Άννα. Άμα φτάσετε και πλάκα, τελειώστε με. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο, Κράσιο Αχαΐας, Σπάρο και Καβούρη, Περιστέρη και Ραφίνα Αγρίνη, ο Κρόκο Κοζάνης. Καλημέρα στο Μεσολόγγι, την Κότο Βελβεντό. Μαζεύουν ροδάκινα εκεί οι φίλοι μας. Έχετε βρεθεί στο Βελβεντό να μαζεύουν την εποχή που μαζεύουν ροδάκινα? Είναι η γιορτή του ροδάκινου κυριολεκτικά. Έχω πάρει. Δεν ξέρω γιατί τα κάνω μετά. Φάσια. Έγιναν όμως τα πάντα όλα. Μαρμελάδες, γλυκά, ό,τι μπορούσα να κάνω με ροδάκι να το έκανα. Καλημέρα στο Χαλάνδρη, τη Λευκάδα, την Κοζάνη, το Παλαιοχώρι της Λέσβου, το Άργος. Καλημέρα στη Φλόρινα, όπως επίσης Λεπενού Αγρινίου, κάτω Χαλάνδρη, Ανθούσα. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 είναι εκεί η Έρη μας και σας περιμένει. Και στα μηνύματά σας στο Viber, παρακαλώ μην ξεχνάτε ποτέ να γράφετε την περιοχή σας. Μας βρίσκεται στο Viber ως δεύτερο πρόγραμμα, αλλά η αναζήτηση παρακαλώ πολύ να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο καινοδιάστημα πρόγραμμα με 2M.

Λίγο από τα αθλητικά δεν περάσαμε σήμερα και δεν θα ξεκινήσω, μη φανταστείτε, με Μουντιάλ. Όχι, θα ξεκινήσω με τον Βαγγέλη τον Ντούμα, ο οποίος πρωταθλητής Ευρώπης, παρακαλώ πολύ, ας χειροκροτήσουμε όλοι στα 100 μέτρα πρόσθιο για δεύτερη φορά μετά από το 2024. Μιλάμε για ένα παιδί 18 ετών, αθλητής του Ολυμπιακού, τερμάτισε με 59-91, άφησε πίσω τον Γερμανό και τον Βρετανό, οι οποίοι συμπλήρωσαν εννοείται το βάθρο. Να πούμε για τον Τεντόγλου και για τον Diamond League. Γιατί να μην πούμε, μια χαρά τα πήγε. Πέταξε στο 861, έκανε δύο φορές την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Μια χαρούλα. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Τι περιμένουμε αύριο, 14 του μήνα, στις 22 ακριβώς, 10 το βράδυ δηλαδή. Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Κοίτα να δεις που φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος του Μουντιάλ. Και την Τετάρτη, 15 του μήνα, ακριβώς την ίδια ώρα, 10 το βράδυ, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στα δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Θέλω τώρα σε αυτό το σημείο να αποχαιρετήσω την ομάδα της Νορβηγίας, θα μου επιτρέψετε. Δεν τρελαίνομαι για Βόρεια Ευρώπη, είναι η αλήθεια, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι τόσο η ομάδα όσο και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας έδωσαν ρέστα, έδωσαν χαρά, έδωσαν εικόνα, έδωσαν ήχο, το έζησαν με τον ενθουσιασμό μικρού παιδιού, το στόλισαν με μπόλικο χιούμορ. Τους ευχαριστούμε για όλο αυτό. Και δεν μένουμε στην ομάδα και στους φιλάθλους, πάμε και στην αεροπορική εταιρεία της Νορβηγίας, οι οποίοι έχασαν στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε, για το Μουντιάλ, αφού δεν πέρασαν, έχασαν στοίχημα και το πλήρωσαν. Οι νορβηγικές αερογραμμές άλλαξαν το λόγο τους και έβαλαν το σήμα της British Airways, διότι είναι μπροστά και είναι ωραίοι.

πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε ρίξει λίγο άγκυρα στα παλιά και τα αγαπημένα, που είναι τα απλά και τα αγαπημένα, και τα παλιά και τα αγαπημένα. Ας φύγει το επόμενο τραγούδι να συναντήσει τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο που είναι στο δρόμο για την Ανασκαφή, αλλά και για τη Λόλα και για την Κλειό που επαναπατρίζονται.

Πώς γίνεται να συλλαμβάνεται ο κυβερνήτης του αναψυκτηρίου και όχι ο ιδιοκτήτης? Γίνεται. Άμα το αναψυκτήριο είναι πλωτό, καταπλέει στα Κουφονίσια και δεν έχει άδεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές, η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίνα, αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίνα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στο Sky για το περιστατικό στο Άργος, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν. Η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους. Έκανε λόγο μιλώντας στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 12.30 η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται το Ομάν, σύμφωνα με το CNN, με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων διαδρόμων υπό διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy, Μελίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μία ώρα είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 11, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και πάντα στα απλά και τα αγαπημένα αυτή την ώρα. Να πούμε μια καλημέρα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας, στη χώρα της Άνδρου που έχει μελτέμι, όπως έλεγα και στο φίλο που έστειλε το μήνυμα, πώς λέγαμε πριν, Μέση Ανατολή και Χαμός, Άνδρος και μελτέμι, ταυτόσημα, λοιπόν, συνώνυμα. Καλημέρα στο Καμάρι του Πηλίου, στη Χίο, να πούμε χρόνια πολλά στους φίλους μας εκεί που έχουν επέτειο σήμερα 41 χρόνια μαζί, πάντα υγιείς και πάντα ευτυχισμένοι και πάντα αγαπημένοι, εύχομαι. Καλημέρα σε μια κρυφή παραλία της Καβάλας, Κούκλα. Καλημέρα στη Σιθωνία εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Εγάλαιο, Βούλα και Βυζίτσα Πηλίου, Θήβα και Ξινό Νερό, Έδεσα και Κέρκυρα. Καλημέρα και πάλι.

Θα πάρω πρωτοβουλία. Άλλο τραγούδι μου ζήτησαν βέβαια, αλλά θα αφιερώσω εγώ τώρα αυτό στα απογευματινή βάρδια εκεί στο Μουσείο των Χανίων, γιατί δεν μου προκύπτει το άλλο. Είναι όμως δική μου πρωτοβουλία κανονικά. Θέλω να σας μιλήσω για έναν κινητό κινηματογράφο. Η Δήμητρα και ο Μιχάλης έχουν ένα κινητό κινηματογράφο και προβάλλουν ταινίες στα πιο απομακρυσμένα μέρη. Μα τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Είναι ένα σινεμά που ταξιδεύει σε όλη τη χώρα. Μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από μια απλή αλλά συγκλονιστική διαπίστωση. Είναι όντως συγκλονιστική. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν έχουν δει ποτέ κινηματογραφική ταινία σε μεγάλη οθόνη. Η Δήμητρα Καρδάση και ο Μιχάλης Ηλιάσκος. Όπως έχουν καταθέσει έτσι στο ΑΠΕ, θέλησαν να μεταφέρουν τη μεγάλη οθόνη σε απομακρυσμένα χωριά, ακριτικές περιοχές και μικρές κοινότητες όπου η πρόσβαση στον κινηματογράφο δεν είναι αυτονόητη. Όταν συνειδητοποίησαμε, είπαν ότι παιδιά που δεν

Έχουν ζήσει τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και ηλικιωμένοι που έχουν δεκαετίες να δουν μια κινηματογραφική προβολή, γεννήθηκε η ιδέα του κινητού κινηματογράφου. Γεννήθηκε το MDM Cinema και καταφέραμε να πάμε τη μεγάλη οθόνη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της χώρας. Σήμερα η ομάδα ταξιδεύει σε κοινότητες του Εύρου, μεταφέροντας προβολής, οθόνες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε πλατείες, σχολικές αυλές και δημόσιοι χώροι να μετατρέπονται σε υπαίθριους κινηματογράφους. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαντικό είναι αυτό. Αυτές οι ακριτικές περιοχές έχουν το θερινό τους κινηματογράφο. Μπορεί να είναι περαστικός από εκεί, αλλά τον έχουν. Για εμάς, λένε τα παιδιά αυτά, ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά ένα μέσο κοινωνικής σύνδεσης, συμμετοχής και πολιτιστικής ισότητας. Κάθε προβολή είναι μια ευκαιρία να μεταμορφώσουμε μια πλατεία, μια αυλή, ένα δημόσιο χώρο σε ένα σημείο συνάντησης, χαράς και πολιτισμού. Η ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και πλέον δημιουργεί νέα σχέδια επέκτασης. Το επόμενο βήμα μας, λένε οι δύο αυτοί άνθρωποι, είναι η απόκτηση ενός καταλληλότερου μεταφορικού μέσου που θα μας επιτρέψει να καλύπτουμε μεγαλύτερες αποστάσεις και να φτάνουμε ακόμα πιο εύκολα σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο πολιτισμός έχει πραγματική αξία μόνο όντως. Μόνο όταν φτάνει σε όλους.

Λοιπόν, μετράω το χρόνο, μετράω τα τραγούδια, μετράω και τα νέα ελληνικά, που είναι το τελευταίο πράγμα που ακούγεται στην ώρα μας. Και λέω να πω καλημέρα στον Αγιώ Καμπό, εκεί στη Λάρισα, όπως επίσης στην Ικαριά, στους φίλους που ταξιδεύουν από Ιερά Πέτρα προς Ηράκλειο. Είναι κλειστός ο δρόμος, φουλ ταλαιπωρία, αλλά ευτυχώς μας λένε ότι κάνουμε καλή παρέα και αυτό μας δίνει και εμάς τη δική μας ευχαρίστηση, εννοείται. Καλημέρα Μαργούλια Ναρκαδίας, Καστοριά Πλακιά, Άνω Κορυδαλό, Καμάρι Κορινθίας, καλημέρα στο Γαλάτσι, όπως επίσης και την Αγόριανη και το Λίντς, το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τι εννοείται από την πόλη της παρανομίας δεν ξέρω. Καλημέρα στον Ασοπό Λακωνία, στη Λαμπρινή, τα Γιάννενα, όπως και τη φίλη μας που με τα περαστικά μας θα φύγει ευχή για να την βρει εκεί στο Αγία Όλγα. Πάμε σιγά σιγά. Σκεφτόμουν όσο άκουγα την ίσο των Αζωρών, όχι των Αζωρών, των Αζωρών, των Αζωραίων, των Αζωρών, από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, αυτό το τραγούδι του Μπόστ και του Μίκη Θεοδωράκη. Προσπαθούσα να φανταστώ κάποιον άλλον να το λέει. Δεν τα κατάφερα. Δεν κατάφερα να βρω κάτι. Νομίζω ότι ο Γρηγόρης Πιθηκότσης με την άρνησή του ουσιαστικά να πει αυτά τα τραγούδια του Μπόστ και να τα απαξιώσει, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να τα απογειώσει. Πραγματικά.

0: Φτάσαμε στο τέλος, παιδιά, για σήμερα. Έχω μπροστά μου ένα κατάλογο από κάποιο καφενείο εκεί στην Κρήτη. Και λέει, ρακί, 100 ml με μεζέ, 1022 δραχμές, 3 ευρώ. Ρακί 200 ml με μεζέ, 1704 δραχμές, 5 ευρώ. Σουβλάκι, 682 δραχμές, 2 ευρώ. Και πάει λέγοντας, με φτιάξει τη διάθεση και συνειδητοποίησα μόλις ότι 100 ml ρακής κάνουν 1022 ευρώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στον ήχο. Ευχαριστώ την Έρη Γκίνζο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλους εσάς για την παρέα. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Μένουμε εδώ, μένουμε στα Νέα Ελληνικά για να ακούσουμε αυτό το οποίο έχει επιλέξει για σήμερα να μας συστήσει ο Χρήστος ο Παπαμιχάλης και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου στα ραδιόφωνά μας ως τις 2 το μεσημέρι. Σας φιλώ.
1: Νέα Ελληνικά στο δεύτερο. Η Τζο, δηλαδή η Ιωάννα Απίστολα, που κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο Lucky. Θα ακούσουμε το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ, είναι το ομότιτλο και περιμένετε την στιγμή που θα μπουν τα βιολιά και θα μεταμορφωθεί ολόκληρο το σύμπαν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
7: Ήλιος κόκκινος ζεστός,

της βλαστημάει και τραβάει για το σταθμό. Να ο ήλιος ανεβαίνει σαν σημαία στον ουρανό. Μπρος της φάμπρικα στην πύλη ο εργάτης σταματά. Όμορφη η μέρα γνέφει κι απ' το ρούχο το τραβά. Σύντροφε μου αχ τι κακό, σύντροφε μου αχ τι κακό, μέρα μίλιο σαν κι αυτό.

Έτσι λοιπόν, έτσι, σιγοσφυρίζοντας αδιάφορα, αδιάφορα με ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα ακούσαμε το σύνθημα, αυτό το ήλιε ήλιε αρχηγέ. Νομίζω ότι είναι πάντοτε αρχηγός ο ήλιος, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για αυτό τον καυτό ήλιο του Ιουλίου. Ένας τέτοιος ήλιος ήρθε να μας συναντήσει μαζί με αυτή την ολοκένουργια Δευτέρα, παρέα με την εκκίνηση της εβδομάδας. Οι εβδομάδες οι εργάσιμες κάτω από αυτό το καλοκαιρινό ήλιο δεν είναι πάντα και ευκολότερες. Αλλά με τα τραγούδια και με κάτι τέτοια συνθήματα νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα και 13. Ευτυχώς Δευτέρα, όχι Τρίτη ή Παρασκευή. Μόνο αυτό το φως. Για πάμε στη στάση σε λίγο.

Και αυτό το φως το διατηρούμε και το καλοκαίρι. Να που πετάξαμε ψηλά στον ουρανό μας σύννεφα μπαλόνια, εδώ στον ουρανό και στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αν μας ακούτε, εδώ είστε συντονισμένοι. Πριν είχαμε τα συνθήματα του Διονύση Σαββόπουλου, μετά ήρθε η Βιολέτα Ίκαρη παρέα με τον Σταύρο Σιόλα, δικό του το τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Οδυσσέα Ιωάννου. Αυτά ήταν τα σύννεφα μπαλόνια. Συστάσεις. Να κάνουμε και τις δικές μας. Λοιπόν, και Δευτέρα και 13 και είπα για το Χρονοπούλου απέναντί μου στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Μαζί της ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, μαζί και με την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία όχι τώρα, προσέξτε, όχι ακόμα, αλλά σε πολύ πολύ λίγο, σε ελάχιστα λεπτά, θα μπορεί να απαντήσει στις τηλεφωνικές σας κλήσεις στο 210-60-13-168 και 9. Νάτι και η Έρη τη βλέπω απέναντί μου, οπότε από τώρα αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί της, τη βρίσκεται. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Άλλη μια μέρα στον αέρα, άλλη μια εβδομάδα στον αέρα, εδώ καθημερινά από τις 12 έως τις 2, ειδικά αυτή την εβδομάδα να το πούμε. Τη μισή εβδομάδα θα την περάσουμε παρέα, η υπόλοιπη μισή ή τέλος πάντων οι δύο τελευταίες τις μέρες θα ανήκουν στις θερινές διακοπές που ξεκινούν. Αλλά αυτά έχουμε χρόνο ακόμη να το πούμε. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τηλεφωνήματα μπορούμε να δεχτούμε και μηνύματα. Σε λίγο που θα γίνει η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από το Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, και Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεγάλη μας ομάδα εκεί. Εκεί μας βρίσκεται, καλοδεχούμενα τα μηνύματά σας και για αυτή την ολοκένουργια εβδομάδα. Προχωράμε.

Ναι, λοιπόν, τα τραγούδια κάνουν ό,τι μπορούν για να περιγράψουν το σκηνικό τριγύρω μας. Πριν είχαμε την Ηλιοφάνεια με τον Γιώργο Περί, της Αβανθίας Ραμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη. Μετά ήρθαν οι Δραμαμίνοι και είπαν ούτε ένα σύννεφο σήμερα. Κατά καλό καιρό έχουμε, σχεδόν κυριολεκτικά. Δηλαδή, όταν το ημερολόγιο θα δείξει 15 Ιουλίου, θα είμαστε έτσι εντελώς στην καρδιά του καλοκαιριού, σε 2 μέρες από τώρα. Οπότε από τώρα θεωρούμε ότι είμαστε ούτε ένα σύννεφο στον ουρανό. Υπάρχουν άλλα όμως που σκιάζουν τους ουρανούς μας και δεν χρειαζόταν να είναι Δευτέρα για να το ανακαλύψουμε αυτό. Αν και τις Δευτέρες έτσι όλα γενικά μας φαίνονται πιο βαριά, πόσο μάλλον μέσα σε ένα τέτοιο καλοκαίρι. Καταρχάς, πολύ σύντομη ήταν η εκεχηρία εκεί ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν. 3 εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας άρχισαν πάλι τα όργανα και οι εχθροπραξίες. Λίγο πιο κοντά στα δικά μας τα μέρη, πέθανε τελικά, έφυγε από τη ζωή ο 20χρονος που είχε δεχθεί πειρά αστυνομικών εκεί στο Άργος, που τον καταδίωξαν, που έλεγαν ότι πυροβολούσαν στον αέρα, όμως οι σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν, γιατί έπρεπε, όπως λέει και πάρα πολύ σωστά το πόρισμα, να έχουν προνοήσει ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν πολίτη και μάλιστα ένα παιδί το οποίο ήταν και στο φάσμα του αυτισμού και είχε δυσκολία στην επικοινωνία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν οργανώσεις και συλλογικότητες μεθαύριο την Τετάρτη στις 7 στα Προπήλαια με αφορμή αυτό το θάνατο. Και αναμοχλεύεται ξανά και μια υπόθεση που πονάει πολύ, η τραγωδία της Μαρφίν. Έτσι, αυτά είναι τα πολύ πολύ κεντρικά νέα με τα οποία ξυπνήσαμε και ξεκίνησε η εβδομάδα μας σήμερα, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε εδώ στις επάλξεις, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Εδώ η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της, ζαλιζόμαστε σχεδόν, μια δραμαμίνη ακόμη χρειάζεται. Οι Δραμαμίνοι έγραψαν το προηγούμενο, εκείνη και τώρα, Πάνος Μουζουράκης.

Αυτή είναι η ζωή, μία πάνω και μία κάτω και η αγάπη θα έρθει, που λένε και πολλά άλλα και έτσι πολύ δυνατά τραγούδια. Αυτός ήταν ο Χάρης και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, δηλαδή η Δράμα Μίνι, με αυτό το τραγούδι που έδωσαν στον Πάνο Μουζουράκη. Και από τα πάνω της και τα κάτω της που έχει η ζωή, καταλαβαίνετε ότι προτιμάμε όλοι μας, φαντάζομαι, να κρατήσουμε τα πάνω πάνω, τα πιο ψηλά, και κάποιοι τα κρατούν γερά, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται σε άδεια, που έχουν ήδη διακοπές, που αυτή η πόλη έχει αδειάσει κάπως και το καταλαβαίνουμε ότι είναι, όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν φύγει. Να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε εκείνους που μας ακούν από διακοπές. Έχω κάτι δείγματα εδώ, στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν. Όμορφη ζωή. Και ο Βασίλης Λέκας τα ίδια λέει, όμορφη ζωή. Τραγούδι του Κώστα Τηλαβερίδη αυτό.

Όμορφη που είναι η ζωή μας και τα άλλα που είπε ο Κώστας Τηλαβερίδης, αυτό το τραγούδι που έδωσε να το ερμηνεύσει ο Βασίλης Λέκας. Όμορφη είναι αλήθεια και ομορφαίνει όταν έχουμε και ωραία και όμορφα νέα που μας έρχονται από νέους και λαμπρούς αθλητές. Έτσι να μαθαίνουμε νέα ονόματα νέων λαμπρών αθλητών, ξαναλέω, όπως του 18χρονου Βαγγέλη Ντούμα. Είχαμε μια πολύ ωραία είδηση μέσα στο έτσι κι αλλιώς αθλητικό Σαββατοκύριακο λόγω Μουντιάλ. Αλλά τώρα εδώ εμείς είχαμε ένα λόγο παραπάνω. Ο Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο και επανέλαβε την επιτυχία του, αυτή που έχει κάνει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 18 ετών από την Αλεξανδρούπολη, δεύτερο μετάλλιο στη φετινή διοργάνωση, είχε πάρει και ασημένιο στα 200 μέτρα πρόσθιο και πέμπτο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων. Για τρίτη σερή χρονιά βρέθηκε στο βάθρο των 100 μέτρων. Ωραία νέα, όμορφα νέα, υπέροχα πλάσματα οι αθλητές. Να τους χαρίσουμε όλα τα τραγούδια μέχρι τις 2 και να κρατήσουμε αυτή τη ζωή και τις αράγες της. Και αυτό το τρενάκι που όλοι μέσα είμαστε θα μας βγάλει και στη σύντομη ενημέρωση. Σε λίγο το ρολόι δείχνει 12.30, τίτλοι ειδήσεων έρχονται από το Earth News Radio. Πριν από αυτό, η Βίκυ Μοσχολιού με φόρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Για το περιστατικό στο Άργος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Εύη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Σε λίγη ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται το Ομάν σύμφωνα με το CNN με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων διαδρόμων υπό διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία στο τρενάκι πριν παρέα με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού σε αυτό το πολύ ωραίο εξπρες του Γιάννη Σπανού και του Κυριάκου Ντούμου, και είπαμε να το διατηρήσουμε το τρενάκι. Βάλαμε και Άνω Τελεία με τους τίτλους των ειδήσεων και να τη η Άνω Τελεία με την Ατάσα Αποφίλιο, το Στάμος Έμψη εδώ στη μουσική και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό είναι, τα μεταφορικά μέσα έχουν τη δυμητική τους, κυρίως βέβαια τα καράβια. Έτσι τα έχουμε συνδυάσει τα καλοκαίρια, αλλά ωραία είναι και τα τρένα και τα εξπρές και αυτά που μας οδηγούν ακόμη και εκτός συνόρων, όπως εδώ για παράδειγμα που κάναμε με μια βόλτα νοερά μέχρι το Παρίσι, ή τέλος πάντων έκαναν βόλτα οι επιθυμίες μας. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα, τα όμορφα λόγια που κάποια από αυτά έρχονται και από μέσα μεταφορικά που σας πηγαίνουν ταξίδια. Τι ωραίες ώρες, τι ωραίες στιγμές. Ταξίδι και για μας. Μακριά να προχωρήσουμε, λέω, χαριτωμένα και παριζιάνικα.

αυτά, λυκνιστικά μέχρι το Παρίσι. Ήταν ο Φρανσίς Λεμάρκ και το Απαρί από τα απολύτως κλασικά. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ωραία ταξιδεύουμε εμείς. Δεν ξέρω όμως αν είναι και πολύ καλή ιδέα να πας τέτοια μέρα στο Παρίσι. Σήμερα λέει κλείνει νωρίτερα ο πύργος του Άιφελ, κλείνει νωρίτερα και το Λούβρο λόγω καύσωνα. Το 1 τέταρτο της Γαλλίας βρίσκεται σε απόλυτη επιφυλακή εξαιτίας του καύσωνα. Και μια που είπα Λούβρο, έχουμε και τους φερόμενους δράστες εκεί που δηλώνουν ότι ένας άλλος μεγάλος εγκέφαλος πραγματοποίησε αυτή την απίστευτη ληστεία των κοσμημάτων στο Λούβρο, τον οποίο όμως έτσι μεγάλο εγκέφαλο δεν τον γνωρίζουν. Εκείνοι εκτέλεσαν απλώς τη δουλειά. Δεν το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά χάρισαν έτσι πάρα πολλά σχόλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Γαλλία. Γαλλία η οποία βρίσκεται στους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Αύριο ο πρώτος ημιτελικός, αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, Γαλλία-Ισπανία και μεθαύριο ο δεύτερος Αγγλία-Αργεντινή. Πότε φτάσαμε στους ημιτελικούς του Μουντιάλ δεν το καταλάβαμε, αυτά είναι τα ζευγάρια και ο μεγάλος τελικός στις 19 του μήνα. Στις 10 το βράδυ, όλα αυτά βεβαίως μεταδίδονται, τα βλέπουμε, τα ζούμε στην δημόσια τηλεόραση. Ελάτε λοιπόν να επιστρέψουμε στα δικά μας τα μέρη. Πάμε μια ωραία βολτίτσα στα μπαλκόνια και στα μπαράκια, στο Παγκράτη, ίσως εκείνα που δεν βλέπουν μόνο μπάλα.

Ορίστε λοιπόν, τραγούδια φεύγουν και έρχονται, ακριβώς όπως κάνουμε και εμείς τα καλοκαίρια. Τραγούδια που πότε βουτάν στο παρόν και στο μέλλον και άλλοτε στρέφονται στο παρελθόν. Τραγούδια που αναζητούν παρέα για να βγει ωραία αυτό το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι μετράμε και απουσίες πέρα από τις αφίξεις. Εδώ ήταν το «Δίχως στην καρδούλα σου», τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Άκου Δασκαλόπουλου, με τη φωνή βεβαίως του Γιώργου Νταλάρα. Ξέρω ότι είναι πολύ αγαπημένος σας ο Γιώργος Νταλάρας, μα το έλεγαν και κάτι μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τις εκπομπές, χαρισμένος σε εσάς που τον αγαπάτε, όπως και αυτή η φωνή που θα έρθει. Μια φωνή που διέπρεψε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στην αρχή της δεκαετίας του 70, με ανάλογα τραγούδια. Μια φωνή που έφυγε σαν σήμερα το 2017 από αυτόν τον κόσμο. Γιάννης Καλατζής έρχεται. Να βλώνουμε και παποράκι μαζί με τον Μανώλη Λουίζο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

τραγούδια που έρχονται από τα χρόνια, τα παλιότερα, δεκαετίες προηγούμενες. Τραγούδια όμως που με κάποιο μυστηριώδη τρόπο, ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε στο 2025, σε άλλες εποχές, με άλλα ηχοχρώματα, με άλλους τρόπους, αυτά τα τραγούδια μυστηριωδώς είναι καταγεγραμμένα στο DNA μας, γιατί μεγαλώσαμε με αυτά. Κακά τα ψέματα, διατήρησαν τον απόϊχό τους και στις γενιές που υπήρξαν τότε και στις γενιές που ήρθαν. Και από ό,τι διαβάζω και βλέπω, και το Γιάννη Καλατζή τον αγαπάτε πολύ, που τον θυμόμαστε ειδικά σήμερα, και θα τον θυμηθούμε και με ένα ακόμη τραγούδι, όχι με τη φωνή του εδώ, με τη φωνή του Γιώργου Ζωγράφου, αλλά τον θυμόμαστε σχεδόν, ακούμε και το Γιάννη Καλατζή να τραγουδά πάλι Μάνο Λουίζο και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Βουτιά στις θάλασσες, παρέα με κάτι μυστηριώδη πλάσματα. Νάτες και οι γοργόνες.

Είδω λοιπόν αυτή η Γοργόνα, με τον τρόπο όμως εδώ του Γιώργου Ζωγράφου, και με κίνα και μετάλλα, με το παρόν και το παρελθόν μας φτάνουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Να πω, και θα το ξαναπώ και στην εκκίνηση της επόμενης, ότι ο Γαβριήλ Ρεμούνδος έχει έρθει εδώ και περίπου 20 λεπτά και φροντίζει τους ήχους μας. Ερυγκίντζου δεν αλλάζει. Ομάδα που κερδίζει, λένε, δεν αλλάζει. Είμαστε επηρεασμένοι και από το Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Είναι εκεί και καταγράφει μηνύματα. Θα ξεκινήσουμε να τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να μείνουμε εκεί στις Γοργόνες, να μείνουμε στα παράξενα πλάσματα, τα μυθικά πλάσματα, να μείνουμε και στα ξωτικά και σιγά σιγά να αρχίσουμε να επιστρέφουμε στον καιρό μας και στα χρόνια μας. Σωκράτης Μάλα μας εδώ για τον επίλογο της πρώτης ώρας. Είναι τα δικά του ξωτικά και σε λίγο έρχεται και η δεύτερη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά και είπαμε με λόγια αγάπης, με γλυκόλογα να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα, για να ξεκινήσει όμορφα. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Γαβριήλ Ρεμούνδος στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Έρι Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές εδώ στην έναρξη αυτής της εβδομάδας. Όμορφα να ξεκινήσει αυτή η ώρα με λόγια αγάπης και όμορφα να προχωρήσουμε με τα δικά σας λόγια, για τα οποία πολύ σας ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα μηνύματα από την προηγούμενη ώρα. Καταρχάς να στείλω όλες μου τις ευχές για μια όμορφη εβδομάδα και για υπέροχα ταξίδια σε κάτι αγαπημένα κορίτσια που αλωνίζουν αυτή την ώρα σε Μυκήνες και Ναύπλιο, εκεί στις περιοχές με την τόσο μεγάλη ιστορία, να περνούν καταπληκτικά. Καλή εβδομάδα στη Σαντορίνη, στο Πέραμα, στον Πλατίκαμπο, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στα Αθήκια, στην Κορινθία, στο Φίνικα, στη Σύρο, στο Λουτράκι, στο Γκάλαμο, στον φίλο που μας ακούει από δρόμους εκεί, από τους δρόμους της κεντρικής Ελλάδας. Επίσης, καλή εβδομάδα στην Έδεσα, στις καταπληκτικές λίμνες μας, στην Κερκίνη και στη Βεγορίτιδα, στην Καρδίτσα, στο Δίστομο, στα Εξάρχεια, στην Ηλιούπολη, στου Ζωγράφου, στην Καλυθέα, την Πτολεμαΐδα, τον Εύωσμο, τη Λάρισα. Καλά, έχω κι άλλα, σιγά σιγά, σε λίγο θα συνεχίσουμε ξανά με τα όμορφα. Προς το παρόν εδώ έχουμε τα πιο όμορφα μας πράγματα με το Monsieur Minimal. Ας τα ακούσουμε και συνεχίζουμε.

Αυτά ήταν τα πιο όμορφα πράγματα με σχέ μινιμάλ και ελάτε να μιλήσουμε για τα όμορφα, όμορφα που θυμόμαστε και έτυχε τότε να είναι μία από τις πρώτες ειδήσεις έτσι που χαράχτηκαν στην μνήμη μας, μία από τις πρώτες μουσικές ειδήσεις που θυμόμαστε. Ελάτε να κάνουμε μία βόλτα στο χρόνο, ελάτε να βρεθούμε στο 1985, γιατί σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1985 πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφεια και στο Λονδίνο το μυθικό πλέον Live Aid στο Wembley και αλλού. Εκείνη τεράστια συναυλία, νομίζω από τις πρώτες έτσι, τόσο μεγάλης έκτασης με τόσες πολλές συμμετοχές και τέτοιας δύναμης που έγινε για καλό σκοπό, ίσως η μεγαλύτερη μέχρι τότε, μέχρι το 1985, μια μεγάλη συναυλία που είχε συγκεντρώσει τους μεγαλύτερους στάρ της μουσικής εκείνης της εποχής και η οποία είχε σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά βέβαια και χρήματα για τους κατοίκους της Αφρικής, για τα παιδιά και τους μεγαλύτερους που δοκιμάζονταν από την πείνα, που λιμοκτονούσαν. Σαν σήμερα πραγματοποιήθηκε το Live Aid, Wembley, Λονδίνο, και ποιοι δεν ήταν εκεί? Ο Mick Jagger, η Madonna, η Tina Turner, ο Bob Dylan, ακόμη και ο Bob Dylan, ο Ray Charles, ο Prince που προσπάθησε, ο Paul McCartney. Υπάρχει και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ εκεί στις γνωστές πλατφόρμες που έτυχε να το δω πριν από κάποιο καιρό και περιέγραφε το πόσο πραγματικά δύσκολο ήταν να συγκεντρωθούν και να βρουν όλα αυτά τα τεράστια ονόματα μία κοινή μέρα για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν αυτή την τεράστια συναυλία, τη μυθική συναυλία, η οποία συγκέντρωσε και ένα μυθικό ποσό για την εποχή, για τους κατοίκους της Αφρικής. Ψυχή της εκδήλωσης και εμπνευστής της ήταν ο Bob Geldof, ο τραγουδιστής των Boomtown Rats. Τους ακούμε τώρα, κάνουμε μια ειδική μνήμα για μια τέτοια έτσι τόσο σημαντική μέρα. Τη θυμόμαστε ακόμη, πραγματικά τη θυμόμαστε ακόμη, και θυμόμαστε και αυτό το τραγούδι που έγραψαν οι Boomtown Rats για τις Δευτέρες, με άλλη αφορμή.

πεσμένη. Πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόση

Βέβαια θα είχαμε σωθεί να είχε αγάπη οδηγίες χρυσούς, αλλά και εκεί πάλι λάθη θα κάνουμε. Νομίζω ότι είμαστε σχεδόν πεπισμένοι, σχεδόν σίγουροι. Γι' αυτό ψάχνουμε πάντα τον τρόπο. Ένα τραγούδι του Νίκου Αντίπα με στίχους του Νίκου Μωραΐτη ήταν αυτό. Πώς να αγαπώ, το ερμήνευσε η Άλκης της Πρωτοψάλτη, φυσικά έχοντας στο πλευρό της την Χάρη Αλεξίου. Αυτό ήταν το «Πώς να αγαπώ». Και το manual δεν το έχουμε και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνουμε όλο ένα και περισσότερο ότι πραγματικά πολλά δεν ξέρουμε ακόμη, ούτε για την αγάπη, ούτε για τη ζωή. Πώς γίνεται όταν μαζεύουμε εμπειρίες να διαπιστώνουμε ότι έχουμε ακόμη άπειρα πράγματα να μάθουμε. Μάλλον και αυτό είναι ίδιον του χρόνου και της εμπειρίας και της πείρας που περνά. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, εν είδα ότι ουδέν είδα. Προχωράμε πάντως, παρόλα αυτά προχωράμε, με σωστά και λάθη ή κυρίως με λάθη. Ένα τραγούδι ολοκένουργιο έρχεται τώρα για τα λάθη. Γιάννης Μάλαμας, ο ερμηνευτής, ναι, της γνωστής οικογενείας, αυτόν τον καιρό βγαίνει και στις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, ο Γιάννης Μάλαμας, ο γιος του. Εδώ συνεργάζεται δημιουργικά με έναν ράπερ ή μάλλον έναν εκπρόσωπο της hip-hop σκηνής, τον Νέρομ. Ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε σε περισσότερο pop μορφή, όμως ο Γιάννης Μάλαμας ξεχώρισε αμέσως τους στίχους και μετά οδηγήθηκαν οι δυο τους, ο Γιάννης Μάλαμας και ο Νέρομ, σε μια δημιουργική διαδικασία με το κομμάτι να προσαρμόζεται και να παίρνει την τελική του μορφή, αυτή τη μορφή που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, μιλάει και για όλους εκείνους που εκτίθενται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μιλάει και για τις παθογένειες της εποχής. Για έλατε να ακούσουμε το ολοκένουργια λάθη, Γιάννης Μάλαμας και Νερόμα.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα.

Αυτά λοιπόν ήταν τα λαθύνη, πρώτη τους δοκιμαστική πτήση στον αέρα αυτής εδώ της εκπομπής. Σίγουρα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, σίγουρα πολύ αληθινό τραγούδι. Σίγουρα θα το ξανακούσουμε, όπως σίγουρα έχουμε ξανακούσει και αυτό που θα έρθει και θα μας οδηγήσει στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά που μάθαμε είναι πραγματικά εφευρήματα και είναι πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήζασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών Κεδικόγλου. Εκρήξεις ακούγονται αυτή την ώρα στα στενά του ορμού, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έπειτα από πτώσει σε πισίνα στην Καστοριά. Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
15: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
14: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
16: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η φωνή των ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
17: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλά, ξημερώματα δεν είναι. Στο μεσημέρι είμαστε πλέον, οπότε καλό μεσημέρι. Σάββατο δεν είναι. Και εμείς όμως εδώ στην επιστροφή είμαστε. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι που δεν χρειάζεται να συμπίπτει με την ώρα και τη μέρα και το χρόνο. Είναι από εκείνα τα πολύ δυνατά τραγούδια που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Είναι 4-5 χρόνια τώρα που μας κάνει συντροφιά ή και παραπάνω, γιατί σε αυτή του την εκδοχή μας κάνει αυτά τα συγκεκριμένα χρόνια συντροφιά, που είναι μια live εκδοχή από τον καιρό που ο Μίλτος Πασχαλίδης ηχογραφούσε τις συναυλίες του στο Σταυρό του Νότου. Από εκεί η ηχογράφηση του Λάκη Παπαδόπουλου και του Άκου Δασκαλόπουλου, αυτά τα ξημερώματα τα τόσο δυνατά που μόλις ακούσαμε. Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, όχι τόσο θεαματικά, αλλά επιστρέψαμε κρατώντας τα δικά σας μηνύματα στα χέρια μου, και έχω και αυτά που μου έδωσε και η Έρη, τις τηλεφωνικές κλήσεις. Λοιπόν, καλή βδομάδα να ευχηθώ στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στον Οροπό, στη Γλυφάδα, στο Ωραίο Καστρό στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ένας φίλος ακροατής από εκεί, αλλά και μια φίλη ακροάτρια από το κέντρο της Κέρκυρας, από την υπέροχη παλιά της πόλη. Επίσης καλή βδομάδα στην όμορφη Σίκινο και στους νέους επιβάτες στα Βόρεια και στο Ναύπλιο και στον Πειραιά και στη Σιτία και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στη Θεσσαλονίκη ολόκληρη βεβαίως, στη Λευκάδα, τον Κρόκο της Κοζάνης, τη Βούλα, την Τρίπολη, την Ασπροβάλτα, την Κοζάνη την ίδια, τους Λιβανάτες, την Τρίπολη, έχω κι άλλα, σιγά σιγά, στον επίλογο πια, γιατί τώρα θέλουμε να κάνουμε μια βόλτα στα καταστήματα. Με τις θερινές τους εκπτώσεις, σε όποια πόλη κι αν τα συναντάμε. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, και ό,τι πεις και ό,τι πεις και ό,τι ζητήσεις.

Αυτά ήταν τα καταστήματα. Ένα τραγούδι που μας είχε εντυπωσιάσει, όπως και ολόκληρο εκείνο το διπλό άλμπουμ με τα πολύ ωραία εικαστικά του τότε, στα μισά της δεκαετίας του 90, στο «Όταν έρχονται οι φίλοι μου», εκεί αναφέρομαι, του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Τα καταστήματα διαλέξαμε γιατί σήμερα ξεκινούν και επισήμως οι θερινές εκπτώσεις. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, ολοκληρώνονται στο τέλος του καλοκαιριού, περίπου στο τέλος του καλοκαιριού, στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα προσδοκούν να τονωθούν τα έσοδά τους, οι καταναλωτές προσδοκούν να πραγματοποιήσουν αγορές με μειωμένες τιμές, και σε αυτό το πλαίσιο της εκπτωτικής περίοδου να ξέρετε πως την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 του Ιούλη, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά. Δηλαδή κάποια θα λειτουργούν ανήμερα κιόλας του τελικού του Μουντιάλ στις 19 του Ιούλη, την Κυριακή. Κρατάμε λίγο το ρυθμό, πάμε στον εξαιρετικό Αντώνη Απέργη με τις τζαζ λαϊκές αναφορές του. Ιδανική συνοδοιπόρος στα τραγούδια του είναι Φέλη Φασούλη, πρόσωπα εδώ, πρόσωπο δικό μου.

0: το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και να πω κάπως έτσι βρεθήκαμε στον επίλογο και να τα άλλα πρόσωπα τώρα. Και επειδή δεν τη χορτάσαμε προηγουμένως τη Χάρης Αλεξίου, τη Χάρη Αλεξίου, λέμε να την ακούσουμε τώρα ολόκληρη κανονικά.

Λοιπόν, χιονιάς δεν είναι και Κυριακή δεν είναι επίσης, όπως και πριν δεν ήταν ούτε ξημερώματα ούτε Σάββατο, αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακο που πέρασε και βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά και σε πολύ μεγάλα και πολύ αγαπημένα τραγούδια, κλασικά. Χρήστος Νικολόπουλος εδώ και Ελευθέρης Παπαδόπουλος και Χάρης Αλεξίου σε αυτό το τραγούδι που πραγματικά σφράγισε με την ερμηνεία της. 8 λεπτά πριν από τις 2 είμαστε, πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Άλλες 2 θα έχουμε και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε από Πέμπτη και μετά. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, σε μία φίλη και έναν φίλο από το Γαλάτσι, στο Άργος, στα Πετράλωνα, στην Πηλαία και στην Άρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Παίρνουμε μια πυρόγα και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη το ταξίδι.

0: Ένα ακόμη από τα απολύτως κλασικά τραγούδια, Μανώλης Μητσιάς, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος, βεβαίως οι δημιουργοί. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί τρία λεπτά απομένουν μέχρι τον επίλογο. Βλέπω απέναντί μου και τη Βάνα Δαφέρ μου να έρχεται να πάρει τη σκυτάλη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που φρόντιζε ωραία τους ήχους μας για μια μισή περίπου ώρα. Την Αριγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Προλαβαίνουμε να στείλουμε χαιρετισμούς, το προλάβαμε, και στο παλαιό γυναικό καστρό στο Κιλκής. Και αν όλοι είναι εντάξει, αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ θα είμαστε ξανά να τον κρατήσουμε τον Άλκη Αλκαίο και να φέρουμε εδώ τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη σε αυτό το τόσο γνωστό και τόσο αγαπημένο βάλς των τελευταίων μήνων. Αυτό εδώ το βάλεις των ονείρων, Δημήτρης Καρά στη μουσική. Καλή συνέχεια στην εβδομάδα, καλημέρα για όλα.
1: Όπου κι αν πάω, πάντα εδώ γυρνώ.
0: Αύριο πάλι θα γυρίσουμε, για χαρά από μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
8: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ελένη Λιγοπούλου και Μορφό Τσαϊρέλη τραγουδούσαν παρέα τα μεθυσμένα καλοκαίρια που έγραψε ο Τάσος Ποταμιάνος και τη μουσική και τους στίχους, και με αυτά ξεκινάμε την παρέα και την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ο Γαβρίλ Ρεμούνδος φροντίζει τον ήχο, η Ερυγκίντζου απαντά στα 210-60-13-168-9, η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Μάνος Λουίζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής, το κόκκινο γλυκό μου στόμα.

η εξαιρετική φωνή του Γιάννη Καλατζή που σήγησε μια μέρα σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 2017. Ήταν ο τραγουδιστής που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 60 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος του μουσικού σχήματος Τρίο Μορένο, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για να γίνει γνωστό στην Ελλάδα, ενώ έκανε και ένα δισκογραφικό πέρασμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 66 περίπου, ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε συνεργασία με τον συνθέτη Γιώργο Μιτσάκη, αργότερα βέβαια και με τον Μάνο Λοΐζο, τον Σταύρο Κουλιουμτζή, τον Γιώργο Κατσαρό, τον Μίμη Πλέσα και τον Γιάννη Σπανό, ενώ εμφανίστηκε και σε 10 κινηματογραφικές ταινίες ερμηνεύοντας τραγούδια του. Και αυτό του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και είναι το Μελαχρινάκι.

και όλα με λίγα άλλα. Και όλα με λίγα, αλλά να το πούμε τώρα που ακούγεται πιο καθαρά. Μαζέψαμε και κάποιες δικές σας επιθυμίες από την προηγούμενη εβδομάδα και στέλνουμε τους χαιρετισμούς στον Παλαμά της Καρδίτσας, στην Πάλιουρα της Επανομής, στην Σαντορίνη και στην Καλυθέα που θέλετε να ακούσετε Κώστα Καράλη και να που τον ακούμε παρέα. Γιάννης Πανός, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Κώστας Καράλης και της Χαλιμάς τα παραμύθια.

Από τα νέα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πολύ, το Ρεστιντάντου, η μουσική, η στίχη και η ερμηνεία μαζί με την Εφέλη Φασούλη και αυτές τις κατρακύλες, πολύ τις αγαπάμε. Να σας πούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, μόλις το 1908, παρακαλώ. Τάσος Γκρούς, Ηλίας Κατσούλης, ο Μιχάλης Δημητριάδης τραγουδά το «Γεννήθηκα» δύο φορές και ταξιδεύει το τραγούδι να σας βρει στο Μαρούσι με τους χαιρετισμούς μας και στο Αλάτσι.

Μακάρι να μπορούσαμε να γεννηθούμε δύο φορές. Τα χαιρετίσματα στην Ξάνθη, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας, τη Νέα Καρδιά Καβάλα, στον Οροπό και από παλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, είτε με τα τηλεφωνήματά σας, είτε με τα μηνύματά σας στο Viber του δεύτερου προγράμματος. Για να μπείτε εκεί, μπαίνετε στο Viber, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, όλο μαζί, χωρίς κενό στη μέση και με δύο μη, μας βρίσκετε και μας γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και αυτή η Κορδέλα που είναι μοναχή στο Μανταλάκι ταξιδεύει για την Ίδρα με τους χαιρετισμούς μας. Δήμος Μούτσης και Γιάννης Λογοθέτης και Βίκη Μοσχολιού βέβαια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ο Στέφανος Χορκολής και ο Φίλιππος Γράψας έγραψαν μουσική για στίχους. Η Μαρινέλα τραγούδησε το «Δόξα το Θεό». Να λέμε που και που και κανένα τέτοιο για όλα όσα έχουμε καλά στη ζωή μας. Ας μην γκρινιάζουμε συνέχεια, ας γκρινιάζουμε για τα πολύ σοβαρά. Εδώ ο Γιάννης Κότσιρας ακολουθεί με τα 7 ποτήρια. Ο Γιάννης Κότσιρας που έχει και εκείνος την καλοκαιρινή του περιοδία με τον τίτλο 30 χρόνια τραγούδια. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν θα τραγουδήσει στη Λευκωσία, αύριο Τρίτη στη Λεμεσό, στο Κηποθέατρο Μάριος Τόκας, και το Σάββατο 18 στην Ποντοκόμη της Κοζάνης.

Και έχουμε συνέχεια περιοδιών ανά την Ελλάδα, να δω στα Αμποφίλιου, σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης, αύριο στα Χανιά, στις 16 την Πέμπτη δηλαδή στη Ρόδο, στις 18 στην Ίσυρο. Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβράκης και η Βιολέτα Ίκαρη με τις ρίζες και τα ρεύματά τους σήμερα στον Όρμο Μαραθώκαμπου στη Σάμμο, ενώ το, ενώ το Σάββατο στα Μπελάκια στην Ορεστιά. Η Φωτεινή Βελεσιότου σήμερα στα Γιάννενα, στο Κάστρο των Ιωαννίνων, και την Τετάρτη στη Λαμία. Η Άλκηστη Πρωτοψαλτή με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου θα δώσουν σήμερα τη δική του συναυλία στα Χανιά, την Τετάρτη στο Ηράκλειο και στις 18 του μήνα στις Πέτσες. Και πάμε να τους ακούσουμε τους δυο τους να τραγουδάνε «Δύο παράλληλοι δρόμοι», τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλουγλου και το ερμηνεύει μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Χορτάσαμε μα δεν χορτάσαμε, γιατί δεν χορταίνονται ποτέ τα τραγούδια. Τα χαιρετίσματά μας στα Πατήσια, στην Πτολεμαϊδα, την Καλυθέα, του Γίζη, στον Βύρονα. Και τώρα θα πάμε μέχρι την Κρήτη. Θα πάμε στο μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου στην αυλή του Λυκείου Καστελίου Παιδιάδας. Η εκδήλωση με τον τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή» διοργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ, της τοπικής ομάδας της Κρήτης. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν ο Μάριος Φραγκούλης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιάννης Λιδάκης, ο Μπαμπιστόκας, η Άννα Ψυχογιού, ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Γιάννης Διονυσίου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Και πάμε να ακούσουμε Μανώλη Λιδάκη να τραγουδά Μπαγιαντέρα και το τραγούδι «Και καρτερό».

Ο Βασίλης Προδρόμου έγραψε και ερμήνευσε μαζί με την Σοφία Κουρτίδου τα δικά σου τα φιλιά. Η Σοφία Κουρτίδου, καλεσμένη της Μικαέλα Θεοφίλου στα μαθήματα γυναικείας ενδυνάμωσης. Μπαίνετε στο Ερτέκο και ακούτε αυτό το podcast που έχει πάντοτε ενδιαφέρον, γιατί πρόκειται για ιστορίες γυναικείας ενδυνάμωσης. Η Σοφία Κουρτίδου είναι τραγουδίστρια, performer, δημιουργός και ψυχολόγος και ανοίγει την καρδιά της σε μια συζήτηση που ξεπερνά τα στερεότυπα και αγγίζει τον πυρήνα της σχέσης μιας γυναίκας με τον εαυτό της. Και πάμε για αυτές τις λίγα λεπτά που μας απέμειναν να στείλουμε τους χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη, στους Γαργαλιάνους, στη Γαστούνη και να συναντήσουμε μια καραμπόλα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μίχας από το άλμπουμ του με παρτενέρ τη Σελήνη. Το τραγουδούν ο Σωκράτης Μάλαμας και η Ιουλία Καραπατάκη.

μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις μαύρο βγαίνει, σφινώσες τη χαραμάδα κυνηγώντας μια λιακάδα. Πατακάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις, θα χαθείς όμως λιγάκι στις ματιάς της το τρυπά.

Σόκρατης Μάλαμας, Ιούλια Καραπατάκη και Γιάννης Μάλαμας βρίσκονται σήμερα στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο στο Αγρίνιο και την Τετάρτη θα βρεθούν στο Παλαιό Φρούριο στο κάστρο της Κέρκυρας. Εσείς μας είπατε από τη Θεσσαλονίκη ότι θα είναι κοντά σας ο Αλκινός Ιωαννίδης και όντως και χτες και σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Φεστιβάλ Επταπηργίου με την παράσταση Προσωρινή Αθανασία. Και πάμε να ακούσουμε Χριστιάνα να τραγουδά Νίκο Παραστατίδη και Γιώργο Κρητικό και Ξέχασέ με.

γράφει τέτοιους ωραίους στίχους, γράφει και ωραία σενάρια. Ο Γιώργος Κρητικός που κρύβεται πίσω και από αυτούς τους στίχους και πίσω και από τα σενάρια πολλών σύριαλ που βλέπουμε στην τηλεόραση. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, του στέλνουμε τα χρόνια πολλά και τα καλά. Και πάμε για κλείσιμο με δικούς του στίχους, με μουσική του Κώστα Καλδάρα και την Ελένη Βιτάλη να τραγουδά τα βελούδινα χυλάκια. Τα χαιρετίσματά μας και στην Πλατανούσα Ιωαννίνων. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο το τελευταίο ημίωρο, την Έρη Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Από τη Βάνα Δαφέρμου, γεια και χαρά. Τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Οι νύχτες μας φωτίζονται από τις νυχτερίδες του πολέμου.
1: Κρυμμένοι μέσα καταβία, μετράμε του χρόνου την ώρα την κλεψίδρα.
0: Και ο πανικός να μας δαγκώνει με τα ατσάλινα του δόντια.
2: Ο πόλεμος, άγριο θεριό, που ξύπνησε και όλο διψάει για αίμα.
1: Είναι στιγμές που η αιωνιότητα κρεμάει τα σκορισμένα ρούχα της σε νεανικά κορμιά που λουλουδίζουν.
2: Η κόλαση ζωντάνες και όλες οι προφητείες.
0: Και όλες οι προφητείες, παντού καπνός και ρήπια, νεκρά κορμιά και αίμα.
2: Είμαι ένα δέντρο, κοντρά στον αέρα. Τη λευτεριά μου δεν θα τη σκοτώσουν.
1: Είμαι ένα δέντρο, κοντρά στον αέρα.
0: Τη λευτεριά μου
1: δεν θα τη

Μ' αρέσει αυτό το επιμύθιο, ένα από τα πολλά δηλαδή, Μαρίλια. Η Μαρίλια Γεροντίδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Και πάντα οι άνθρωποι σαν κτίνη θα διψάνε για αίμα. Τι ποιητική αυτή, Συμπληρώνω εγώ εκτός από αίμα και για χρήμα, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα εκεί στα στενά του Ορμούς, λέω. Δηλαδή, ποια είναι η κινητικότητα? Ότι έγινε ένα μνημόνιο κατανόησης, κάνανε πριν από καιρό, και εγώ σας το είπα από την αρχή. Τι σημαίνει μνημόνιο? Να κατανοήσουμε δηλαδή ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε? Φαίνεται αυτοί δεν το κατανόησαν καλά και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σωστά εκεί. Συνεχίζουν τα πράγματα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ, εδώ που τα λέμε. Το είπε και το προηγούμενο, το αγαπημένο αυτό, με την υπογραφή του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου, στο άλμπουμ το δικό του είναι αυτό, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, μαζί με όλους τους άλλους που ακούσατε. Εδώ, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστό μου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι γεγονός, μόλις μπήκατε στις ροκ συναστροφές.

Ήμασταν 50 όταν φύγαμε από την πόλη μας, πήραμε το τρένο για το λιμάνι, στο πλοίο, όταν φτάσαμε μείναμε 48, δυο βρέθηκαν στο δικαστήριο, άλλοι δυο δεν πέρασαν τον έλεγχο του τελωνίου, τρεις μέθησαν κάτω εκεί στα μπάρι, τέσσερις ένιωσαν αμέσως νοσταλγία για το σπίτι και ένας δίλιασε την τελευταία στιγμή. Αλλά υψώνοντας τη σημαία, άγριοι, χωρίς μετανόηση, χωρίς μεταμέλεια, ανεμίζοντας κασκόλ, τραγουδώντας δυνατά, φορώντας τα διακριτικά αυτά τα ροζέτς κλπ. Σε αυτό το υπέροχο παλιό τραγούδι, αλλά είπαμε όσο παλιά και είναι τα τραγούδια, η επικαιρότητα τα φέρνει, τα ξαναφέρνει, τα ξαναφέρνει και τα ξαναφέρνει.

Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη εξελίσσονται. Και βέβαια με το Viber, για εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Να στείλω πολλά χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε θετική ενέργεια και όχι μόνο. Ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλα όσα γράφετε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα εσάς που, εντάξει, είπαμε, οδηγείτε, φαντάζομαι είστε συνοδηγοί, έτσι, οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς όπως λέω συχνά, αλλά βάλτε το στην άκρη το αυτοκίνητο ή βάλτε, πείτε στους συνοδηγούς που έτσι κι αλλιώς με το ζόρι ακούνε οι συνοδηγοί, ξέρετε, έχετε μπει σε ταξίε που το βράδυ ειδικά, ας πούμε, καμιά φορά που ακούει ο οδηγός ταξί ένα ρεπερτόριο, ας πούμε, και δεν μπορεί να του πεις τίποτα του ανθρώπου, τι να του πεις, αν είσαι σωστός δηλαδή. Γιατί αυτός οδηγεί ένα 8ωρο, 10 ώρες και συμπαίνει, ξέρω εγώ, ένα 20 λεπτό στο ταξί. Οπότε εκεί ό,τι ακούει, το ακούς και εσύ. Και αλίμονο αν είναι κάτι, ξέρετε, από αυτά τα περίεργα, δεν τα χαρακτηρίζω, γιατί μια φορά ένας κύριος μου είπε, γιατί τα χαρακτηρίζετε έτσι, τα ακούνε. Και βέβαια τα ακούνε. Δεν λέμε εμείς ότι δεν τα ακούνε, όλα τα ακούνε. Και πάντα δημιουργεί κανείς αίσθηση και εντύπωση και όλα τα κολμπαίνουν και όλα χάνονται, έλεγε κάποιος προπονητής παλιός. Δεν είμαστε αρνητικοί καθόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι μπαίνετε και ακούτε σε έναν οδηγό ταξί μια μουσική που δεν σας ταιριάζει πολύ και δεν είστε αυτού του ρεπερτορίου, εν πάση περιπτώσει. Ανάλογα πόσο μεγάλη διαδρομή μπορεί να τα κολλήσει αυτά μετά και να τα σφυρίζει τα τραγούδια. Το ξέρεις έτσι. Το ξέρω πώς συμφωνείς. Ναι. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους μας στην Θεσσαλονίκη, εκεί στη Βόρεια Λέσβο, στο φίλο μας τον Νίκο που μου γράφει απέναντι από τα παράλια της Μικράς Ασίας και λίγο πιο πάνω από το Μόλιβο. Έχει στείλει με πιν που λένε, ακριβώς που είναι. Όχι, αστεία το λέω. Να είστε καλά όλοι και όλες σας. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε.
1: Τότος ο κόσμος μας πνίγει, αυτός που έρχεται μας σκοτώνει. Γύρω μάτια, ο

0: Περιμένω.
1: Περιμένω.
2: Περίμενε εσύ και βλέπουμε τι θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, αλλά ποτέ δεν είναι το τέλος πριν το τέλος. Είναι γνωστό αυτό από παλιά. Έτσι. Πάμε στις δηλωσιοδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τα περαιτέρω. Μη φύγει κανείς. Θα πάρω απουσίες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παίρνουμε τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, συνδέοντας την εξέλιξη με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, τετράχρονο αγοράκι έπειτα από πτώσεις επισίνα στην Καστοριά. Συναγερμό στη Λαμία έπειτα από κρούσματα σαλμονέλας. Πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Ξεκινούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.

Έχω πει ξανά για αυτό το τραγούδι, μεταδίδοντάς το για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια, εδώ στο δεύτερο, θυμάμαι, ο Θάνος Αναστόπουλος. Ο Θάνος Αναστόπουλος που έφυγε από τον κόσμο και εν συνεχεία πήρε αυτή την εκδοχή και βγήκε το CD Μεταθάνατον. Αλλά το θυμάμαι, ήταν από τα τραγούδια που στο τελευταίο στάδιο της πορείας και της και των εμφανίσεων και της ζωής του βέβαια, το έπαιζε στις συναυλίες. Υπέροχο τραγούδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ροκ συναναστροφές. Να στείλω στο φίλο μας τον Νίκο που μας γράφει από τον Πάρνονα, στο χωριό Τσίντζινα ή Πολύδροσο, στα 1100 υψόμετρο είναι αυτά που γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν θα του στείλω αυτό τον Ασίκη, έτσι όπως εξελίχθηκε στην ιστορία δηλαδή του Σαγιάντ Νοβά από τους χειμερινούς κολυμβητές.

Η Μασοράντζα του Ερντεμπίλ. Αυτό ήταν το άλμπουμ για τους χειμερινούς κολυμβητές. Ο Αργύρης και οι άλλοι φίλοι μας εκεί. Χαιρετίσματα να τους στείλουμε. Το αίμα του ροδιού ήταν αυτό που τέλειωσε, γιατί αυτό που έρχεται...

Είδα σκεφτούς, είδα σεμνούς, είδα τρελούς. Είδα και εκείνους που ζαλίζονται σαν τρέξουν. Και όταν ξεμπέρδεψα επιτέλους από αυτούς, ήταν ανίκανοι να μου το συγχωρέσουν.

Αντανάκλαση. Ο τίτλος τραγουδιού από το σχήμα Σπιρτόκουτο. Είναι πολλά τα πράγματα που μας στέλνετε να ακούσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την εκπομπή μας να στέλνετε οι δημιουργοί, σε κάθε επίπεδο δημιουργοί, είτε σε στίχους είτε σε μουσική, πράγματα για να τα ακούσουμε. Δείξτε λίγο όμως υπομονή, γιατί είναι πάρα πολύ το υλικό. Ξέρω, αντιλαμβάνομαι πλήρως πως εκεί έξω υπάρχει μεγάλη δράση και πολύ ενδιαφέρουσα δράση στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Οπότε τα ακούμε όλα, δεν ξεφεύγει τίποτα. Δεν θέλω να έχετε καμιά δεύτερη σκέψη ως προς αυτό και όπως ξέρετε πολύ συχνά, πυκνά θα έλεγα, τα μεταδίδουμε.

είχες οργιστεί και τι δεν μου είχες τάξει. Μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Δες καλά τις μαγικές στιγμές μας με μετάξει και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές. Χωρίς πνοή, χωρίς

Σαν φως υπόγεια ρεύματα, έρχονται διάφορα μηνύματα για αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους οδηγούς, που λίγο πολύ είμαστε αναγκασμένοι να ακούμε. Και να έχει και μια ευγένεια, βέβαια, πρέπει. Θα μου πει, δεν έχει εκείνο που παίζει διαπασών πράγματα που εσύ δεν θες και να την έχει εσύ. Ναι, γιατί εσύ φιλοξενείσαι, όπως και να το κάνουμε. Η Αναστασία μου έγραψε το ωραίο, βέβαια, το απόλυτο νομίζω. Υπάρχει και χειρότερο. Να μπει σε λεωφορείο κτέλ, διαδρομή 3-4 ώρες και να πετύχει μερακλή οδηγό κτλ. Εκεί εντάξει, δεν πειράζει, ας είναι μερακλή σε αυτό. Γιατί εγώ έχω τύχει καμιά φορά, κάποια φορά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, δεν γίνεται ποτέ αυτά, έτσι, μην παρεξηγηθώ, να μιλάει στο κινητό και να, εκεί να τσακωθείς μαζί του και τα λοιπά, γιατί μιλάει στο κινητό οδηγώντας το λεωφορείο, έτσι. Επαναλαμβάνω, όχι εδώ, αλλού γίνονται αυτά. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, εξάλλου αποτελούμε εξαίρεση ευρύτερα σε όλα τα πράγματα ή σχεδόν σε όλα. Ο Παύλος χάλασε κόσμο, έμαθα, δεν ήμουν εκεί, αλλά έγινε χαμός.

Πανσέληνος, καινούριο τραγούδι από τα καινούργια τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Έγινε γνωστό πως έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 78 ετών ο Σαμ Νίλ, ένας αγαπημένος τοπιός από Νέα Ζηλανδία ορμόμενος, αλλά βέβαια αγαπημένος για πολύ κόσμο, για τα Jurassic Park και τα λοιπά. Όμως όσοι τον είδαν σε εκείνο τον πράκτορα το φοβερό που έπαιζε πολλά χρόνια νωρίτερα, τον είχαν ήδη ξεχωρίσει. Ένας από τους καλούς ηθοποιούς της γενιάς του, κατάφερε και έκανε καριέρα σε περισσότερες από 5 δεκαετίες και είπαμε τώρα έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 78 ετών. Αυτό το ζητήσατε. Είναι από αυτά που μπορούμε να παίξουμε αμέσως, γιατί το έχουμε μαζί μας.

0: Ο κλόουν λοιπόν από τους Magic the Spell. Σας ευχαριστώ θερμά που επιλέξατε εμάς για την ψυχαγωγία σας. Όπως έλεγε γνωστός συνάδελφος του πολιτικού όμως ρεπορτάζ, μετέπειτα πολιτικός. Η Μαρία Γεροντή ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Ιδρύς Πρίντεζης έρχεται εδώ στο δεύτερο με το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως εδώ στο πρόγραμμά μας, πιθανότατα και αύριο στις 3 θα συναντήσετε πάλι τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα μουσικό θέμα από τον Χρήστο Ζερμπίνο ξεκίνησε τις εκπομπές αυτής της εβδομάδας και φυσικά τη σημερινή εκπομπή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς σας βρίσκουμε. 4 λεπτά μετά από τις 4 είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, είναι ο Σίδερης Πρίντιζη στα λόγια και τα τραγούδια. Και στον ήχο του Dixieland ήταν ο τίτλος από το μουσικό μας θέμα, από το εναρκτήριο μουσικό θέμα. Dixieland, ο νους μας πάει στη Νέα Ορλεάνη και είχε συνδέσει Νέα Κυψέλη, Νέα Ορλεάνη, ο Λουκινός και Λεϊδόνης όταν είχε συνεργαστεί και σε συναυλία που αποτυπώθηκε και σε δίσκο, σε CD με τους Preservation Hall Jazz Band, και αυτό είναι ένα δικό του τραγούδι.

0: πάντα χρευτείς. Νοικοκυρεύτηκες με λίγα λόγια, έγινες ματή. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέ.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Λυκαβητό για τον Λουκιάνο Κελεδόνη μαζί με τους Preservation Hall Jazz Band. Αχ Ρίτα, το δικό του τραγούδι όπως είπαμε, αλλά εμείς όνομα δεν θα αλλάξουμε για το επόμενο.

Ρίτα Ριτάκη, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας από τα ζεστά ποτά εκεί κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Λίγο μετά άλλο ένα τραγούδι με γυναική όνομα δίπλα στο υποκοριστικό του, που εμείς όμως θα το ακούσουμε από τον Πασχάλη Μένη που το είχε τραγούδι, αλλά από μεταγενέστερη ζωντανή ηχογράφηση, Κατερίνα Κατερινάκη.

Λίγο πριν στο Κατερίνα Κατερινάκη που ακούσαμε από τον Πασχάλη σε ζωντανή ηχογράφηση, ο συνθέτης ο Μιχάλης Ράκιντζης, τύχη Αναστασία Μουτσάτσου, και αμέσως μετά αλλάξαμε μουσικό κλίμα. Η Αναστασία Μουτσάτσου τραγούδησε Γιώργου Ανδρέου το Λιμάνι, και εμείς με αυτό το Λιμάνι θα μας πάει πολύ πίσω στο χρόνο ως δημιουργία, αλλά σε πολύ πρόσφατα χρόνια ως επανεκτέλεση σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά πρόσμενη συνάντηση. Ο Χρήστος Τιβαίος τραγουδά Νίκο Γούναρη. Και Κώστα Κοφινιώτη, για να είμαστε ακριβείς.

Λίγο πριν μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο ήταν ο Ανδρέας Ταμίρης. Από το 2024 η επανεκτέλεση, το λιμάνι, το τραγούδι που ακούσαμε, και αμέσως μετά πήγαμε πιο πριν, 1988, Γλυκά μου μάτια, άλλη μελωδία γραμμένη από τον Νίκο Γούναρη και τραγουδισμένη από τον ίδιο, σε δύο μάλιστα εκτελέσεις από όσο θυμάμαι, και εδώ ακούσαμε φυσικά τον Γιάννη Πάριο. Μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, να σας ακούσουμε και τον ίδιο τον Νίκο Γούναρη σε ένα τραγούδι που είχαμε μάθει από τη Στέλλα Γκρέκα, ένα τραγούδι του Γιάννη Βέλα και του Νίκου Φατσέα. Γύρισε, εμείς γυρνάμε αμέσως μετά τους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά αποεκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο, η Μαρίλια Γεροντίδη πάντα στον ήχο, Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια, και αυτό ήταν ένα τραγούδι από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Πάνου Ζώη με τίτλο «Στον αιώνα της σιωπής». Είναι τραγούδια που έχει γράψει, τα περισσότερα από αυτά τουλάχιστον, η Σοφία Νάτσιου. Εδώ, ενώ στα περισσότερα έχει γράψει στίχους και μουσική, εδώ είναι η μουσική δική της, η στίχη του Νίκου Παπακώστα. Ο Πάνος Ζώης από το άλμπουμ αυτό τραγούδισε τον Ερμή, και από τον Ερμή στην Αφροδίτη. Ηχογράφηση για ένα τραγούδι με το λόγο της Ελένης Σερβαλέρ και τη μουσική του Νίκου Πλάτωνου και την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.

Νίκος Πλάτανος, Ελένη Αρβέλερ και ο Γιώργος Δαλάρας. Αφροδίτη ο τίτλος από το τραγούδι. Ξεκινήσαμε από τον Ερμή, πήγαμε στην Αφροδίτη. Αθηνά, όχι, η πόλη στην οποία, από την οποία έχει πάρει το όνομά της, Αθήνα. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Νανά Μούσχουρη.

Αθήνα από την Αναμούς Χωρή του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Το έχουμε ακούσει σε διάφορες εκτελέσεις το τραγούδι αυτό από τα παλιότερα χρόνια κιόλας. Μία από αυτές με τον Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος εδώ με την Τζένι Βάνου τραγουδούν για την ξενύχτησα Αθήνα. Αθήνα μου ξενύχτησα, Γιώργος Μουζάκης, Αλέκος Ακελάριος και Γιώργος Γιαννακόπουλος.

Έγραψε στο μάτι της Κραουνάκης τραγούδησε ο Λευτέρης Βογιατζής στην ταινία «Τα οπορφόρα της Αθήνας» του Νίκου Παναγιωτόπουλου, με αυτό το κτητικό που έχουμε και στις πόλεις μας. Αθήνα μου ή Θεσσαλονίκη μου.

μάτια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Στέλιος Καζαντζίδης και ο Μανώλης Χιώτης. Το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστο Κολοκοτρώνη, Θεσσαλονίκη μου. Μένουμε στο Μανώλη Χιώτη με τους στίχους του Δημήτρη Σέμψη ή Σαλονικιού. Μία διαφορετική, ξεχωριστή ερμηνεία από τη Βασιλική Καρακώστα εδώ στο βουνό, με το βουνό Δεσμίγη.

Έπαιξε ο Ντόνις Ανδρέου τρομπόνι, πριν τραγούδησε η Βασιλική Καρακώστα «Βουνό με βουνό δεσμίγει», η Γιώτα Νέγκα τραγουδά Παναγιώτη Καλατζόπουλο, εδώ με τα μάτια κλειστά.

Η Μαριλία Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο, η Τέρες Πρέντεζης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Για χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Μιλιώκας για να τραγουδήσει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Για πρώτη φορά συνέβαινε αυτή η συνεργασία στο δίσκο με τον τίτλο «Στη Διαπασόν». Ήταν το 2008, ένα τραγούδι από αυτά που αξίζει κανείς να ανακαλύψει αν δεν το έχει ήδη υπόψη του, για αυτήν την εκδρομή, την ιδιότυπη εκδρομή, όπως την περιέγραψε ο Γιάννης Μιλιώκας, την εκδρομή της ζωής μας, που για άλλους είναι μεγάλη, για άλλους είναι μικρότερη. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε στους 103,7 και 102,9 για την Αττική, στις κατά τόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, φυσικά από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Η Στεφανία Τσακίρ φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε και σήμερα μέχρι τις 6.

από τη συνεργασία του Οδυσσέα Ιωάννου με τον Θέμη Καραμουρατίδη και το άλμπουμ «Καινούριο Φιλί». Ήταν η Γιώτα Νέγκα στο δίκιο μου. Και πριν πάμε παρακάτω, δεν ξέρω αν είδατε, αν ακούσατε, αν διαβάσατε, κάπου θα το είδατε, θα ακούσατε και θα διαβάσατε για την πυρκαγιά, για τη φωτιά που ξέσπασε στο μπάντμιντον. Αυτό το θέατρο που χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί μετά τη ζωή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν το γήπεδο για το μπάντμιντον. Εκεί γινόταν συναυλίες και μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αρκετά χρόνια. Το θέατρο αυτό κάηκε ολοσχερός. Όπως φαίνεται, κατέρευσε και ένα μεγάλο τμήμα της στέγης του μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Το μπάντμιντον κατασκευάστηκε από την εταιρεία Αθήνα 2004 μέσα στον καταπράσινο πυρήνα του πάρκου εκεί στο Γουδί, παραβιάζοντας τότε κάθε διάταξη της τότε πολεοδομικής νομοθεσίας, εμφανιζόμενος προσωρινό λιώμενο, γράφει ο καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ο Νίκος Μπελαβίλας. Παρέμεινε ωστόσο στη θέση του επί 20 χρόνια παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του ΣΤΕ που διέτασαν την κατεδάφισή του. Τελικά κάηκε. Το μπάντμιντον σίγουρα είναι στενάχωρο κάτι τέτοιο, ειδικά όταν άνθρωποι έχουν συνδέσει δικές τους προσωπικές στιγμές σε συναυλίες και σε παραστάσεις μέσα στα θέατρα ή σε κινηματογράφους. Όταν χάνονται και χάνονται με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα σε κάποιους κάτι θα λέει όλο αυτό, κάτι θα θυμούνται από εκεί, κάτι που είδαν, κάτι που άκουσαν ή κάποια έκθεση. Και σίγουρα αυτό δεν είναι ωραίο. Από την άλλη, δεν είναι και ωραίο να υπάρχουν ακίνητα τέτοιου μεγέθους που πήραν άδεια προσωρινού λιώμενου και να μην γίνεται κάτι με αυτά. Το ακίνητο αυτό θα έπρεπε να έχει κατεδαφιστεί σύμφωνα με την νομοθεσία εδώ και χρόνια.

Η αγάπη θέλει δύο λοιπόν, και ήταν από την ταινία «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης», Άλεκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Και ο Νίκος Μαμαγκάκης, που έγραψε τη μουσική στο τραγούδι, λέει πως κάποτε μια γυναίκα μου είπε ότι πέρασε ένα καλοκαίρι με τη μουσική μου και με ευχαριστεί. «Με ποια μουσική μου?» τη ρώτησα. «Η αγάπη θέλει δύο», μου λέει. Ρε γαμώτο, σκέφτηκα, αντί να μου πει ότι της αρέσει άλλο, αυτό βρήκε. Γιατί δεν μου είπε ότι της άρεσε το κονσέρτο μου για βιολοντσέλο και ορχήστρα? Είμαι όμως χαρούμενος που έχω γράψει αυτά τα τραγούδια, γιατί αγαπήθηκαν, τραγουδήθηκαν. Θα κάψω για χάρη σου και το φεγγάρι, σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή με πεθαίνει. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή με ανασταίνει. Και όλα αυτά δούλεψα με τον Φίνο και τη Βουγιουκλάκη. Δούλεψα ειλικρινά, έλεγε ο Νίκος Μαμαγκάκης. Το έκανα με όλη μου την καρδιά. Μην νομίζεις πως ήταν εύκολο να δουλέψεις με αυτούς. Ξέρανε ακριβώς τι θέλανε. Και όποιος έμπαινε στο χώρο αυτό και δεν έκανε, έφευγε στα 3 δευτερόλεπτα, πιξ λαξ.

Νίκος Φόσκολος και Νίκος Μαμαγκάκης, στα λόγια και στη μουσική αντίστοιχα, ήταν η Τζένι Βάνου σε μία από τις επιτυχίες του Νίκου Μαμαγκάκη, ένας από τους αδικημένους συνθέτες στο ελληνικό τραγούδι. Και συνεχίζω να σας διαβάζω ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Ηρακλή Οικονόμου ο Νίκος Μαμαγκάκης και λέει: «Το τραγούδι δεν το ευτέλισα. Έγραψα τραγούδια ελαφριά, επειδή αυτό υπαγορευόταν από τις ανάγκες του σινεμά. Αλλά έγραψα και αυτά που ήθελα. Ήρθαν εταιριάρχες, μου πρόσφεραν χρήματα και μου ζήτησαν 10 τραγούδια σαν το «Σ' αγαπώ». Τους είπα: «Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω. Όσες φορές πλησίασα το κοινό έκανα επιτυχίες, αλλά φοβήθηκα. Δεν θέλω την εύκολη επιτυχία, γιατί έρχεται και παρέρχεται μέχρι να πεις κείμενο. Πίστεψέ με, είχα ευχέρεια στη μουσική. Θα μπορούσα σήμερα να είμαι ζάπλουτος. Δεν επιδίωξα να γίνω. Υπάρχουν τραγουδοποιοί που δεν πήγαν το τραγούδι ούτε μισό βήμα παραπέρα και έβγαλαν πολλά χρήματα. Ζορίζομαι, γιατί αποχαιρετώ τον κόσμο και πρέπει να λέω την αλήθεια. Είμαι από τους πρώτους που έγραψαν ηλεκτρονική μουσική το 1957. Τα έργα μου της avant-garde βρήκαν την απήχηση που τους έπρεπε. Παίχτηκαν από μεγάλες ορχήστρες. Ήμουν πιτσιρικάς», λέει ο Νίκος Μαμαγκάκης στον Ηρακλή Οικονόμου, «και με έπαιζε η Συμφωνική της Βοστόνης, η μεγαλύτερη ορχήστρα του αιώνα. Πήγαινα στη Βοστόνη, άκουγα το έργο μου και δεν πίστευα ότι το έχω γράψει εγώ. Από την άλλη μεριά δεν μπορούσα να αφήσω το κείμενο του Μακρυγιάννη ή το θείο κείμενο του Βιτσέντζου Κορνάρου, τον Ερωτόκριτο, ή του Γεωργίου Χορτάτσι, την Εροφύλη, ή την όπερα του Καραγκιόζη, ενός από τα πιο δυνατά στοιχεία του νεοελληνικού πολιτισμού».

Ο γιος του μεσημεριού λούζει με όνειρα την πόλη και αυτά τα όνειρα μπορεί να κρατάνε και μέχρι το απόγευμα και μέχρι το βράδυ, ειδικά το καλοκαίρι. Τα όνειρα έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια, έτσι μου φαίνεται, αυτή είναι η εντύπωσή μου. Τα φώτα που σβήνουν. Ήταν εδώ το συγκρότημα, Στάθης Δρογώσης βέβαια από τα παλιά. Ήταν λίγο πριν μπει η δεκαετία του 2000, ο ήλιος του μεσημεριού και η Αναστασία Μουτσάτσου εδώ με τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα απληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Μάρθα Φριτζίλα, μας πήρανε την πόλη ένα καινούριο ολοκένουργιο τραγούδι για το gentrification, για τη μετάλλαξη των μεγάλων πόλεων από τον τουρισμό, τα Airbnb και όλα αυτά. Βέβαια λέει το τραγούδι, πριν μας πάρουν το σπίτι να φύγουμε να πάμε στη Μαδρίτη, λες και εκεί είναι καλύτερα, τα ίδια και εκεί. Τα ίδια προβλήματα έχουν. Η Φωτεινή Λαμπρίδη έγραψε τα λόγια, αυτόν τον ευθύβολο τρόπο της. Ο Μίμης Νικολόπουλος έβαλε τη μουσική, ήταν η Μάρθα Φριτζίλα που τραγούδησε, και οι δημιουργοί του τραγουδιού θυμίζουν κάτι πιο απλό και πιο δύσκολο, ότι μια πόλη δεν είναι μόνο το σκηνικό της, είναι οι άνθρωποι που μπορούν ακόμη να ζουν μέσα σε αυτήν και να νιώθουν αυτή την πόλη με κάποιο τρόπο δική τους, να νιώθουν αυτόν τον χώρο δικό τους. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης με αδέσποτες νότες. Πάμε δική τους να νιώθουν αυτόν τον χώρο δικό τους. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης.

χρειάζομαι αναπτήρα. Μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη με στη νύχτα. Και ακούω Λέοναρντ Κοέν. Dance with the end, φωνάζω Λέοναρντ Ρίχτα. Και όταν

όμως η αρχαία αγορά. Βγήκαν οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο, τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νεκταρια προσία στα μπραντσάδικα πουλάνε, στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε, σαν τους θυσιάζουν στο

Δεν είναι πολλά τα τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου που έχουν μπουζούκι, είναι όμως πολλά τα τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου που μιλούν πολιτικά, ξεκάθαρα πολιτικά. Ήταν εδώ ο Σπύρος Γραμμένος με τις δεύτερες φωνές από την Εφέλη Φασούλη στο Gentrification. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ από το νέο του δίσκο «Συγγνώμη που υπήρξα» και κάνει και ένα βήμα παραπέρα από την αλλαγή των πόλεων. Μιλάει και για όλα αυτά που μας διχάζουν κατά καιρούς στα social media, είτε είναι ο Μάνος Χατζηδάκης είτε είναι η Αναβίση.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: πατέρα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
2: Αμαρτία.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι που έγραψε ο Μάνου Τσάου με την Κλέλια Ρένεση. Παρέα, ο Σωκράτης Μάλα μας τραγούδισε με τον Μάνου Τσάου και την Κλέλια Ρένεση. Το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε ήταν με τη Μαρία Φαραντούρη, βέβαια, τον Hasta Siempre Comandante. Και είναι ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Κουβάνος συνθέτης Κάρλος Μανουέλ Πουέμπλα Κόνστα ή Κάρλος Πουέμπλα Σκέτο το 1965. Η στίχη του τραγουδιού είναι μια απάντηση στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του Τσεγκεβάρα κατά την αναχώρησή του από την Κούβα. Και πάμε στους Πόλκαρ εδώ, ένα τραγούδι που το χρωστάω την προηγούμενη εβδομάδα, το τραγούδι της Καλής Παντριάς.
1: Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που ήθα.

Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είμαι για σένα ο πρίγκιπας που ήρθα

τολμηρός. Με εμάνα σου με συμπαθεί ευτυχώς γαμπρός καμαρότος. Θα γίνω, θα το δείτε, μορφωνιός παλαιάς κοπής. Το μέλλον σας

0: πρίγκιπας που ήρθα απ' τα ξένα.
1: Ο Γιώργος Παπαγεωργίου έγραψε και τραγούδησε με τους Πόλκαρ εδώ το τραγούδι της Καλής Πανδριάς, και είναι αυτή η περίοδος που γυρίζεις στο χωριό, πηγαίνεις στο νησί, βρίσκεσαι στα πανηγύρια και αρχίζουν αυτές οι εκνευριστικές, οι κουτσομπολίστικες, οι αδιάφορες ερωτήσεις τύπου «Εσύ πότε θα παντρευτείς, άντε να βρεις ένα καλό κορίτσι, άντε να βρεις ένα καλό αγόρι, και αν έχεις παντρευτεί πότε θα κάνεις παιδί, και αν έχεις κάνει παιδί πότε θα κάνεις δεύτερο παιδί, και αν έχεις κάνει δεύτερο παιδί πώς θα βγάζεις πέρα και δεν έχεις τρελαθεί ακόμα. Και αν έχεις τρελαθεί, γιατί δεν χαλαρώνεις λίγο?» Και όλα αυτά, και πάει λέγοντας, ας πούμε. Αλλά αντίσταση, αντίσταση, παιδιά. Σοφία Αρβανίτη εδώ, Μιχάλης Ρακιτζής, ένα τραγούδι αντίστασης.

Κάπως έτσι ξεκινούσαν τα 90's στην pop μουσική της χώρας, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια, με το τραγούδι αυτό που ερμήνευσε η Σοφία Αρβανίτη και έγραψε ο Μιχάλης Ρακιντζής. Όμως λίγα χρόνια νωρίτερα υπήρχαν οι Λαθρεπιβάτες, ένα συγκρότημα με τον Γιάννη Νικολάου και τον Παντελή Θαλασσινό, που είχαν κάνει ήδη τη δική τους πολύ μεγάλη επιτυχία, που μέχρι να ακούσουμε το τραγούδι που μόλις έφυγε ήδη ακουγόταν για 3-4 χρόνια από το 87 και έπειτα, αυτό στο ραδιόφωνο φανατικά, ειδικά τα καλοκαίρια. Και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και για το μοίρασμα αυτό που κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Αύριο πάλι στις 5, Αδεσποτες Νότες. Τέλος για σήμερα. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος. Ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
2: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Φτάνουμε κιόλας στα μέσα του Ιουλίου. Κατά καλό καιρό. Εμείς εδώ από την Αθήνα, καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Καλώς ορίσατε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, ο Χάρης Κουτουλογέννης. Με ρίζες ζακυνθινές φροντίζει τον ήχο μας. Το λέω αυτό γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε κοινά μεταξύ των νησιών της Επτανήσου λίγο πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ, θάλασσα μου σκοτεινή, στο ξεκίνημα ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τα βάθη της ψυχής τα ανεξερεύνητα. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, όπως λέμε. Στην ουσία κάτι τέτοιο λέει το τραγούδι. Και συνεχίσουμε. Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, η μελωδία του Άντζελο Μπραντουάρντι, του περίφημου Ιταλού Τροβαδούρου και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Καλώς ορίσατε.

από τις πολύ ωραίες συνεργασίες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και μάλιστα με μουσικούς που αγαπούσε από Ιταλία και στη Γαλλία, που κατάφερε να τις κάνει και να μας δώσει πραγματικά ξεχωριστές στιγμές. Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα του Άντζελο Μπραντουάρντι, μελωδία, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και μια πολύ μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία και για τον Γιάννη Κότσιρα με δικά του λόγια και τη μουσική του Νίκου Τερζή, Σασμός.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μεσοπέλαγα ενώ γέλαγα με πέτυχε η αγάπη. Η Ανδρέανα Μπάμπαλη, δική της μουσικής, τους πολύ ωραίους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, γιατί έτσι είναι, η αγάπη θα σε βρει όπου και να είσαι, όπως λέει σε ένα άλλο τραγούδι η Χαρούλα μας. Κρυφά του κόσμου, το επόμενο από τα καινούργια του φετινού καλοκαιριού, το έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη και το μοιράζεται με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

όσα δουν τα μάτια λάφυρα, άνοιξε η καρδιά, το τραγούδι που ακούσαμε από Θοδωρή Βουτσικάκη, με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και με τον Γιάννη Χαρούλη και τη δική του ερμηνεία στον Ερωτόκριτο. Θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio 105,8 για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Οι ερώτες είναι νερό στη βάρκα και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο και φυσικά ήταν η Μάρθα Φρυντζίλα με τον ωραία στην Τάντο που έγραψε αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι. Ενώ στη συνέχεια το ολοκένουριο από την Ιουλία Καραπατάκη με τον τίτλο «Του ονείρου η φωτιά μέσα μου», Άγιπα Παπαναγιώτη μουσική, στίχη Νίκου Γύρα.

Μέσα μου το όνειρο η φωτιά λοιπόν, η Ιουλία Καρπατάκη, ολοκένουριο, καλοκαιρινό, φωτεινό, εξωστρεφές και πιστεύουμε και μια αναφορά στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτό το όπα όπα όπα, γι' αυτό και θα ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου στη συνέχεια με το τραγούδι αναφορά στον σπουδαίο ρεμπέτη Κώστας Καρβέλη, τραβάρε μάγκα και αλάνι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και βάζουμε τσιτσάνι ευθύς αμέσως στην εκδοχή Tony Mamba LD, ακρογιαλιές δειλινά, με αυτή την υπέροχη διασκευή

Γρουγιαλιές Δειλινά, κλασικότατος Βασίλης Τσιτσάνης και «Ουζω όταν πιείς», το τραγούδι που ακούμε αμέσως τώρα από την Ιεροσαΐα, του Σώσου Ιωαννίδη και του Εμίλιου Σαββίδη, από την σειρά ντοκιμαντέρ, ας πούμε έτσι, της ΕΡΤ για τις ρεμπέτησες, Ιεροσαΐα, «Ουζω όταν πιείς».

Από τη σειρά λοιπόν τη έρτη κυρία του Ρεμπέτικου που παρουσίασε η Ρωσαία Ούζο Ταμπιής. Να θυμίσουμε ότι ήταν 8 επεισόδια αφιερωμένα στη Ροζέ Σκενάζη, στην Ρίτα Μπατζή, στη Στέλλα Χασκίλ, Αγγέλα Παπάζογλου, Μαρικανίνου, Σωτηρία Μπέλου, Ιωάννα Γιώργα Κοπούλου και Σεβάς Χανούμ. Στη συνέχεια η ξεχωριστή Εύελινα Σουάντ, ξεχωριστή ερμηνεύτρια αλλά και φυσικά ηθοποιός, στα παιδιά της γειτονιάς σου.

Συριακής καταγωγής Εύελιν Ασουάντ στα παιδιά της γειτονιάς σου και κλείνουμε την πρώτη ώρα με Λεωνίδα Μπαλάφα «Σαν τα χιόνια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι είναι. Για τα λάθη και αλλάξαμε ζωή. Άρνηση στο περιγυάλι το κρυφό. Γιώργος Εφέρης μελοποιημένος από Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινώντας τη δεύτερη μας ώρα αργά στο απόγευμα της Δευτέρας εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Μαρίλια Γεροντίδη μετά από καιρό και πάλι στην παρέα μας, φροντίζοντας τον δυνατό ήχο του Δευτέρου. Και αυτό πιθανότατα, αν κρίνουμε σωστά μάλλον, σε μια συναυλία της Μαρίας Φαραντούρης στο Ηρώδιο, που ήταν και ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης στα τελευταία χρόνια και το αγάπησε, το τραγούδισε με τόσο πάθος, και κάπου νομίζω τον είχα ακούσει να λέει ότι είναι το αγαπημένο του, προσωπικά αγαπημένο τραγούδι από αυτό το τεράστιο έργο του. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι είναι από αυτά τα τραγούδια που μας παίρνουν από το χέρι και τα έχουμε πάντα μαζί μας. Συνέχεια. Νάνα Μούσκουρη τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο.

Άννα Μουσχουρή, λοιπόν, έλα πάρε μου τη λύπη. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, κάνω την καρδιά μου πέτρα και προσμένω να φανείς, με στίχους του Νίκου Γκάτσου και τα επόμενα δύο τραγούδια, και μάλιστα αναφέρονται. Το πρώτο, με την καρδιά, με την καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ.

Με την καρδιά των κόσμων να αρνηθώ, Νίκος Γκάτσος με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήταν φυσικά ο Σταμάτης Κόκοτας και είχα φυτέψει μια καρδιά με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από το Σταύρο Ξαρχάκο και ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο από αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο με τη Δήμητρα Γαλάνη.

αβάσταχτο να σ' αγαπώ έτσι όπως αγαπάω, από το έργο «Αχέρωτα» του Χρήστου Λεοντή, στην ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε απόδοση του Λεύτερη Παπαδόπουλο στα ελληνικά. Ήταν ο Μανώλης Μητιάς που μαζί με την Τάνια Τσανακλείδου είχαν μοιραστεί τα τραγούδια σε αυτό το πολύ αγαπημένο μας άλμπουμ. Και «Αβάσταχτο να σ' αγαπώ» που ταιριάζει με το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» που τραγουδάμε σωστά τώρα η Χάρης Αλεξίου, Γιώργος Ζαμπέτας, Λευτέρης Παπαδόπουλος.

κρυφά σου σιγοκλαίνε. Τι γλυκό λοιπόν να σ' αγαπούν, Χάρης Αλεξίου, και να, έχουμε δίκημο σχολείου και πάλι. Μην τα φυλάς στα μάτια μου.

Έτσι λέγανε λοιπόν από τα χρόνια τα παλιά, Απόστολος Καλδάρας, μην τα φυλάς στα μάτια μου, Δίκη Μοσχολιού, και με Γιώργο Νταλάρα που τραγουδά, Σταύρο Κουγιουμτσί, θα πάμε ως τις 7:30 περίπου στα ψηλά τα παραθύρια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
2: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αυτό το χάσιμο, αυτό το δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί, πολύτιμο και απαραίτητο στις ζωές μας, Λούνα Πάρκ, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ράρακος, η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας και από το περίφημο άλμπουμ «Στο αιώνα την παράγκα», το Λούνα Πάρκ, αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδώντας «Τάνο Μικρούτσικο» και «Αλκι Αλκαίο». Κατά καλό καιρό είναι βέβαια, αλλά μπορεί να πιάσει και μια βροχή.

Η Μελίνα Κανά με τόσο κρατημάλα μας το δικό του τραγούδι έπιασε βροχή και από τα τραγούδια για τους μήνες Ελευθερία Αλβανιτάκη, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Μιχάλη Γκανά, του Πόθου τα Γρήμη.

τοποθούνται γρήμοι από τα τραγούδια για τους μήνες και ένα καθαρό λαϊκό τραγούδι στη συνέχεια, κινηματογραφικό μάλιστα, από την ταινία «Όλγα αγάπη μου», δεκαετία του 60, εκεί προς το τέλος, για την φίλη, το φίλο που το ζήτησε την προηγούμενη Παρασκευή. Είναι η πόλη πάνω που τραγουδά «Φύγε λοιπόν, μη στέκεσαι», Μίμη Πλέσα, Λευτέρη Παπαδόπουλου.

το μακρινό 1991, ούτε μια φορά Κώστας Μακεδόνας τραγουδώντας στα Μάτι Κραουνάκη με υπέροχα δεύτερα φωνητικά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και δεύτερα κλειδιά μετά τα δεύτερα φωνητικά η Ελεονόρα Ζουγανέλη σε αυτό το ξεχωριστό τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Καραδήμος και η Σανή Μπαλτσή.

και μην χάσεις τα κλειδιά, αυτό πάνω απ' όλα. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας. Απ' άκρη σ' άκρη, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, στην Ορεστιάδα, στην Ιθάκη, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη και εδώ, στα τοπικά γύρω από την Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το απόγευμα. Στη συνέχεια νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και κανονικά η Έλενα Διάκου που επέστρεψε από τις διακοπές της. Ημερολόγιο καταστρώματος. Στο δικό μας επίλογο η Τάνια Τσανακλίδου τραγουδά Γιάννη Σπανού με στίχους Τάκη Καρνάτσου «Αν μ' αγαπάς». Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντισε τον ήχο μας από τον Ξενοφονταρά Ράκο. Καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Η Τζο, δηλαδή η Ιωάννα Απίστολα, που κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ με τον τίτλο Lucky. Θα ακούσουμε το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ, είναι το ομότιτλο, και περιμένετε την στιγμή που θα μπουν τα βιολιά και θα μεταμορφωθεί ολόκληρο το σύμπαν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και 9 τα είπα αυτά. Έλληνα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Βασίλης Καζούλης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε «Ταξίδια», ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Κι αλλιώς είναι οι διακοπές όταν ξεκινάς το κατάστρωμα ενός πλοίου, ό,τι ώρα κι αν φεύγει αυτό. Παρεμπιπτόντως δεν ξέρω αν έχετε περάσει βράδυ το Καβοντόρο και δεν ξέρω αν έχετε ρίξει μια ματιά προς την Εύβοια να δείτε τις χιλιάδες ανεμογεννήτριες που φαίνονται εκεί. Το ταξίδι ξεκίνησε από τον Πειραιά με τελικό προορισμό το λιμάνι των Ψαρών, που είναι ένα τόσο δα μικρό νησάκι που έχει 10 χιλιόμετρα όλο και όλο δρόμου, που έχει 3 ταβέρνες και 2 καφενεία και τέταρτη δεν υπάρχει, που έχει ένα λιμάνι που συνήθως δεν έχει θάλασσα γιατί είναι νότιο το λιμάνι των Ψαρών, που έχει την απόλυτη πραγματικά ηρεμία. Που πηγαίνεις στην παραλία και όταν δεις κι άλλο αυτοκίνητο εκεί, λες δεν πειράζει, θα πάω στην επόμενη που θα είμαι μόνος μου. 12 μέρες στα Ψαρά λοιπόν και ένα ταξίδι νυχτερινό που φτάνεις 8 η ώρα το πρωί στον Πειραιά, σε κάνουν καμιά φορά να μπερδεύεις τα λόγια σου και να ακούς τη φωνή σου πολύ διαφορετική και ξένη.

Λεωνίδας Μπαλάφας έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε στο λιμανάκι των ψαρών, ο τίτλος του τραγουδιού. Εκεί λοιπόν στο λιμανάκι των ψαρών, με τις χιλιάδες γάτες που κόβουν βόλτες και που όλοι τις φροντίζουν και που όλοι τις περιποιούνται, που πολλούς ανθρώπους δεν βλέπεις και πολλά αυτοκίνητα δεν ακούς ευτυχώς. Βλέπεις όμως, αν περιπλανηθείς λίγο παραέξω από τον οικισμό των ψαρών, πολλά γεράκια και αϊτούς. Ένας δρόμος υπάρχει που ξεκινάει από τον οικισμό των ψαρών και φτάνει στο βόρειο μέρος του νησιού, όπου υπάρχει ένα μοναστήρι της κοίμησης της Θεοτόκου, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο στα πολλά χρόνια που είχα να πάω πραγματικά έχει αναστηλωθεί και έχει φτιαχτεί πάρα πολύ. Ανοιχτό 2 μέρες την εβδομάδα για επίσκεψη. Αυτός είναι όλος και όλος ο δρόμος των ψαρών. Και το καινούργιο αυτής της φοράς ήταν μια επίσκεψη στα Αντίψαρα. Μισή ώρα με ένα καΐκι και ένα νησί ακατοίκητο φυσικά, με πολλές και πάρα πολύ ωραίες παραλίες, που σε καίει λίγο ήλιος, είναι η αλήθεια. Αλλά από την άλλη αξίζει τον κόπο να πας και να το δεις από κοντά. Και οι φετινές μου διακοπές στα Ψαρά με έναν τρόπο σημαδευτήκαν από αυτόν τον δίσκο που ακολουθεί ευθύς.

Αυτό ήταν το τριανταφύλλο στο στήθος του Μάνου Χατζηδάκη με τον Μίλτο Λογιάδη στο πιάνο, με τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ακορντεόν. Και αυτός ήταν ένας δίσκος, ολόκληρος ο δίσκος που ο Μίλτος Λογιάδης και ο Χρήστος Ζερμπίνος παίζουν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, που ακούγα στις φετινές μου διακοπές κοιτώντας τη μαύρη ράχη των ψαρών. Και επειδή οι διακοπές και βιβλία πάνε χέρι-χέρι, Νίκος Γρεκός, Αναστοχασμός από τις εκδόσεις Σιρτάρι. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, λέει ο Νίκος Γρεκός, είχαν αλλάξει πολύ με τα πέρασμα των χρόνων. Σε πολλές μεγαλοπόλεις διατηρούσαν κάτι από την παλιά τους έγκλη, τα επιβλητικά κτίρια κυρίως. Είχαν όμως μετατραπεί σε εμπορικά κέντρα, ολομαγαζιά τα ίδια παντού. Στην αρχή είχε πολύ στεναχωρηθεί με αυτή την αλλαγή, προσπαθούσε όμως να βρει και τις θετικές πλευρές. Όσοι δούλευαν πολλές ώρες και πηγαίνω έρχονταν στα προάστια, ξέκλεβαν, λέει ο Νίκος Γρεκός, λίγη ώρα για τα ψώνια στο σταθμό. Ήταν χαρούμενος που θα ταξίδευε πρωί. Ποτέ δεν του άρεσε να φτάνει κάπου αφού νυχτώσει. Προτιμούσε να φτάνει κάπου όσο είχε ακόμα φως, αν ήταν δυνατόν το πρωί. Του άρεσε η υπόσχεση της καινούριας μέρας. Καθώς ένιωσε ότι πνιγόταν, ήθελε να πάει κάπου που να έχει ανοιχτό ορίζοντα. Η θάλασσα, λέει ο Νίκος Γρεκός, του φαινόταν από μόνη της ένα κάλεσμα σε ταξίδι.

Αυτός ήταν ο κύριος Bob Dylan που έγραψε και τραγούδησε Slow Train Coming, ο τίτλος του τραγουδιού. Και σας φάνηκε γνωστό, είναι που το έχει διασκευάσει και τραγουδήσει στα ελληνικά ο Φίβος Δελιβοριάς. Νίκος Γρεκός, ο συγγραφέας, Αναστοχασμός, ο τίτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιρτάρι. Και είναι αυτό που ένας άνθρωπος που ζει σε μια μεγάλη πόλη, μάλλον στο Παρίσι, χωρίς να το δηλώνει ακριβώς. Ένας καθηγητής γλωσσών, λοιπόν. Φτάνει κάποια στιγμή στα όρια του, μετράει τα λεφτά που έχει στο πορτοφόλι του, παίρνει ένα τρένο και βρίσκεται σε ένα παραθαλάσσιο μέρος της Βόρειας Γαλλίας, μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά, για να τα βρει με τον εαυτό του, για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα στη ζωή του. Και εκεί σε αυτό το παραθαλάσσιο μέρος γνωρίζει μία καθηγήτρια, όχι γλωσσών, αλλά καθηγήτρια. Η οποία έχει πάρει σύνταξη και τον βάζει σε έναν άλλο δρόμο που ενδεχομένως δεν είχε σκεφτεί. Ξαναγυρνάει πίσω στην πόλη του και ανακαλύπτει καινούργια πράγματα μέσα σε μία αποθήκη που κρατάει το κλειδί της που του έδωσε η καθηγήτρια μέσα σε ένα φάκελο. Νίκος Γρεκός, Αναστοχασμός, ο τίτλος του βιβλίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιρτάρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Πάνος Δημητρόπουλος έγραψε στίχους, ο Σταύρος Σιώλας έγραψε μουσική και τραγούδησε. Μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, «Κοίτα τη Χαραυγή», ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ποίηση Παμπλό Νερούδα, την μουσική έγραψε η Δανάη Στρατηγοπούλου, η οποία υπήρξε και προσωπική φίλη του ποιητή. Ήταν η Σουζάνα Μπακά από το Περού που τραγούδησε «Λέγκη Γερμίνα», ο τίτλος του τραγουδιού. «Έχω για τη ζωή», έλεγε, «μια αντίληψη δραματική και ρομαντική, ότι δεν αγγίζει βαθιά την ευαισθησία μου, δεν με ενδιαφέρει. Όσον αφορά την ποίηση, στην πραγματικότητα καταλαβαίνω πολύ λίγα πράγματα. Γι' αυτό συνεχίζω με τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας. Ίσως από αυτά τα φυτά, τη μοναξιά, τη σκληρή ζωή, βγαίνουν οι μυστικές, αληθινά βαθιές ποιητικές πραμάτιες που κανείς δεν μπορεί να διαβάσει γιατί κανείς δεν τις έγραψε. Η ποίηση, έλεγε, διδάσκεται βήμα-βήμα ανάμεσα στα πράγματα και στις υπάρξεις, χωρίς να τα χωρίσουμε, αλλά ενώνοντάς τα, έγραψε. Η ποίηση, έλεγε, διδάσκεται βήμα-βήμα ανάμεσα στα πράγματα και στις υπάρξεις, χωρίς να τα χωρίσουμε, αλλά ενώνοντάς.

Όπως ακούτε από ζωντανή ηχογράφηση, ήταν ένα απόσπασμα από το Κάντο Χενεράλ, το Γενικό Άσμα του Παμπλό Νερούδα, με την μουσική του Μίκη Θοδωράκη, με την φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, βλαστή σε ισοτίτλος. 12 Ιουλίου του 1904 γεννιέται στη Χιλή ο Παμπλό Νερούδα. Όταν δολοφονείται το 1936, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στρέφεται προς την αριστερά και το 1940 οργανώνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ποιητής και διπλωμάτης, έχοντας πολλά κοινά στοιχεία με τον δικό μας Γιώργο Σεφέρη. Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, βρέθηκε να κρύβεται στην ίδια του τη χώρα για μεγάλο διάστημα κατά καιρούς. Έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ στις 23 Σεπτεμβρίου του 1973. Το καθεστώς απαγόρευσε την κηδεία του, όμως όπως και στο Γιώργο Σεφέρη εδώ επί Χούντας, οι χιλιανοί βγήκαν στους δρόμους για να συνοδεύσουν τον ποιητή στην τελευταία του κατοικία, κάνοντας ουσιαστικά την πρώτη δημόσια διαμαρτυρία ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία της Χιλής.

Ποίηση Παπλών Ερωδά, μετάφραση, μετάφραση Δανάη Στρατηγοπούλου. Ο Χρήστος Λεοντής έγραψε τη μουσική. Μοραζάν, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από την Τάνια Τσανακλίδου, από τον δίσκο Παραστάσεις. Και έλατε πριν το τέλος της εκπομπής αυτής να κάνουμε μια μικρή στάση στην Ουγγαρία, γιατί συμβαίνουν και αυτά, ακόμα και αν μας φαίνονται απίστευτα. Την περασμένη Τρίτη στις 4 το μεσημέρι το δημόσιο ουγγρικό κανάλι σταμάτησε για σχεδόν 4 ώρες να μεταδίδει ειδήσεις και ανάρτησε μαύρη οθόνη με μία ανακοίνωση που έλεγε «Τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πρέπει να λένε ψέματα. Συγγνώμη που το κάναμε για τόσο καιρό, τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μεταρρυθμιστούν ώστε να γίνουν ανεξάρτητα και αξιόπιστα. Η ειδησεογραφική μας υπηρεσία αναστέλλεται, μείνετε συντονισμένοι». Με δύο λόγια, η ΕΡΤ της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι έλεγε ψέματα τόσα χρόνια, τώρα που άλλαξε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άρχισε μια μεγάλη διαδικασία για να εξηγιάνει το ειδησεογραφικό κομμάτι του κρατικού καναλιού και να σταματήσει να λέει ψέματα στους πολίτες.

0: παραδοσιακό τραγούδι από την Ιρλανδία παντρεύτηκε με ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο. Ήταν η Μάρτα Σεμπεστιέν από την Ουγγαρία που διασκεύασε και τραγούδησε και είναι η Εγκαρδία που θα μας πάνε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής. Έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό καλό βράδυ.
1: Στο ταστέρι, που έτω ροτοτόριο το μυρίστο ταστέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε, τσινοπούλου τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Τσινοπούλου τρεκάνε, σιμώνα καλοτσέρι. Πήρτε κάση το ρότο μου, ταστέρι σπιτάρο. Πήρτε κάση το ρότο μου, ταστέρι σπιτάρο. Τσέχω φτιαχού τι έμεινα, τσέχω φτιαχού τι έμεινα, τσέχω φτιαχού τι έμεινα, μαύρο τσεσκοτεινό. Τσέχω φτιαχού τι έμεινα, μαύρο τσεσκοτεινό.

Ό,τι και να σκοτεινιάσαι την πέω, πλέω χάρη. Ό,τι και να σκοτεινιάσαι την πέω, πλέω χάρη. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, άρτεπε μαύρη τύχη μου, άρτεπε μαύρη τύχη μου, θέλεις να με πάρει. Άρτεπε μαύρη τύχη μου, θέλεις να με πάρει. Τσέγω φτεχού διέμεινα σε κοντού ηρωτέα. Τσέγω φτεχού διέμεινα σε κοντού ηρωτέα. Ούτε σε σκοπισάνε, μα ούτε σε σκοπισάνε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

εκείνο το καλοκαίρι, με φόντο αυτή τη μουσική, η Έλενα Ναθαναήλ και ο Λάκης Κομνηνός τρέχουν με το αυτοκίνητο, φωτογραφίζονται μέσα στο φως του καλοκαιριού, στα κύματα, σε παραλίες, σε θάλασσες. Η μουσική του Γιάννη Σπανού, γραμμένη φυσικά για την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Εκείνο το καλοκαίρι», εν έτη 1971. Και ήταν χτες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού, που ξεκίνησε έτσι μια ακόμη συναυλία με τραγούδια του Γιάννη Σπανού, με αυτή ακριβώς τη μουσική, και με την Τάνια Τσανακλίδου να θυμάται ότι ήταν ακριβώς στο θέατρο του Λυκαβητού το καλοκαίρι του 1981, που άκουσε αυτή τη μουσική ως εισαγωγή στη συναυλία του Γιάννη Σπανού της εποχής εκείνης, και ζήτησε από τον Σπανό να την κάνουν τραγούδι, το πολύ ταξιδεμένο μέσα από τα χρόνια, αν μ' αγαπάς θα κλέψω χρώμα και λευκό πανί. Δεν θυμάμαι το στίχο, παιδιά, πρώτη φορά μου συμβαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα, η στίχη του Τάκη Καρνάτσου αυτή, καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης. Η ιστορία των τραγουδιών ευτυχώς συνεχίζεται, και όταν οι δημιουργοί ή οι φωνές που τα πρωτόπαν φεύγουν είτε από τη σκηνή είτε από τη ζωή, από αυτή ακριβώς την αναφορά της Τάνιας Τσανακλίδου χτες το βράδυ στο Λυκαβητό πήγε ο νους μου στις πρώτες μάλλον συναυλίες που είχε δώσει στον ίδιο χώρο ο Γιάννης Σπανός το μακρινό 1981. Ήμουνα εκεί 17 χρονών τότε, μάλιστα βρήκα και το πρόγραμμα εκείνης της συναυλίας και είπα σε δύο εκπομπές σήμερα και αύριο να σταθούμε στα τραγούδια του Γιάννη Σπανού με τη ματιά και τα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αλλά και με την ματιά που αποκτήσαμε για αυτά μέσα από τα χρόνια που πέρασαν.

1974, η πρώτη ηχογράφηση για την Οδό Αριστοτέλους του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Για τις συναυλίες λοιπόν του Γιάννη Σπανού στο θέατρο του Λυκαβητού «Ο Λόγος», 10, 11 και 12 Αυγούστου του 1981, στα πλαίσια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργάνωνε εκεί και τότε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Τρεις οι συναυλίες είχαν τραγουδήσει με αλφαβητική σειρά: η Χάρης Αλεξίου, η Αρλέτα, η Πόπη Αστεριάδη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κώστας Καράλης, ο Μανώλης Μητσιάς, η Εμιλία Σαρή, ενώ στο πρόγραμμα αναγράφεται ότι παρουσίαζε και τραγουδούσε η Τάνια Τσανακλίδου, κάτι που δεν συνέβη τελικά, και εγώ έτσι το θυμάμαι. Χθες το βράδυ, με απόσταση 45 χρόνων, έμαθα και το λόγο. Τον είπα που σκηνήσει η Τάνια Τσανακλίδου. Ήταν το καλοκαίρι που έπαιζε στο θέατρο την Πιάφ και ο παραγωγός της είχε απαγορεύσει κάθε άλλη εμφάνιση. Ετοίμαζε όμως ήδη τότε τον δίσκο της με τον Γιάννη Σπανό, το δίσκο Φίλε που βγήκε την επόμενη χρονιά. Ήταν ανάμεσα στους θεατές της των συναυλιών. Η Τάνια Τσανακλίδου του 1981. Με παρελθόν ήδη τις συνεργασίες με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, με τον Χρήστο Λεοντή, με τη συμμετοχή στο φεστιβάλ της Eurovision με τον Τσάρλι Τσάπλιν και με πιο πρόσφατη δουλειά το δίσκο «Χωρίς ταυτότητα» με τον Γιώργο Χατζινάσιο, «Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος». Τα τελευταία χρόνια η Τάνια Τσανακλίδου έχει επιστρέψει δύο φορές τουλάχιστον στο ρεπερτόριο του Γιάννη Σπανού, μια στο Ηρώδιο το 2020 και μια το χτες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού σε μια συναυλία οργανωμένη από το ραδιοσταθμό Μελωδία. Ήταν η μόνη παλιότερη ανάμεσα σε τραγουδιστές των επόμενων δεκαετιών μέχρι και σήμερα. Ήταν λοιπόν η Γιώτα Νέγκα, ήταν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και οι πολύ νέοι, η Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Όπως ακριβώς το είπαμε στην αρχή, η ιστορία των τραγουδιών ευτυχώς συνεχίζεται όσο και αν περνάνε τα χρόνια, οι δεκαετίες, ακόμα και οι άνθρωποι.

με μουσική του Γιάννη Σπανού και λόγια του Μάνου Ελευθέρη που το πέφτει μια βροχή. Το τραγούδι αυτό, όπως και πολλά άλλα, το σήκωσε επάξια στην χθεσινή συναυλία Γιώτα Νέγκα. Τραγούδι από το δίσκο «Η Μοσχολιού τραγουδάει Σπανό» του 1977, που έχω την εντύπωση ότι έχει δοκιμαστεί μέσα από τα χρόνια και από άλλες νεότερες τραγουδίστριες. Φυσικά το πιο πολυτραγουδισμένο κομμάτι του δίσκου «Η Μοσχολιού τραγουδάει Σπανό», το «Κάτω τη Μαρκίζα» και εκείνο με στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Υπάρχουν βέβαια και δύο ακόμη τουλάχιστον τραγούδια με αρκετές νεότερες εκτελέσεις που ακούστηκαν, που ακούγονται στο δίσκο «Η Μοσχολιού τραγουδάει Σπανό» και ακούστηκαν και χτες. Είναι φυσικά το «Άνθρωποι Μονάχοι» με στίχους του Γιάννη Καλαμίτση και είναι και το «Ναύτης βγήκε στη στεριά» με στίχους πάλι του Μάνου Ελευθερίου.

στην πρώτη του ηχογράφηση με τον Κώστα Καράλη, μάλλον το πιο πολυτραγουδισμένο μέσα από τα χρόνια κομμάτι της τρίτης ανθολογίας του Γιάννη Σπανού, το σπασμένο καράβι του Γιάννη Σκαρίμπα. Στο πρόγραμμα της πρώτης συναυλίας λοιπόν του Γιάννη Σπανού στο Λυκαβητό το 1981, η τρίτη ανθολογία είχε την τιμητική της, από ό,τι φαίνεται στο πρόγραμμα. Είναι ο μόνος δίσκος του Γιάννη Σπανού που ακούγεται σε ολόκληρο το πρώτο μέρος των δύο από τις τρεις συναυλίες, τραγουδισμένη βέβαια και από τους δύο τραγουδιστές με τους οποίους πρωτογραφήθηκε η τρίτη ανθολογία, τον Κώστα Καράλη και την Αρλέτα. Με τους ίδιους ο Γιάννης Σπανός παρουσίασε την τέτοια ανθολογία ακόμα και στα πρώτα χρόνια του 2000. Τους θυμάμαι να συνυπάρχουν Κώστας Καράλης και Αρλέτα σε μια από τις τελευταίες μεγάλες συναυλίες του Γιάννη Σπανού στο Βεάκιο στον Πειραιά, όπου ήταν πάλι και η Τάνια Τσανακλήρου. Χτες το βράδυ στο Λυκαβητό, το σπασμένο καράβι το είπε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ενώ το «Είναι ένα πορείς», το άλλο κομμάτι που ακούστηκε από την τρίτη ανθολογία, το είπε η Γιώτα Νέγκα. Σήμερα εδώ λέω να ακούσουμε την Αρλέτα από την τρίτη ανθολογία να τραγουδάει «Σε είπανε Θεό» με στίχους Δημήτρη Δούκαρη.

Έτσι τραγούδησε η Αρλέτα το «Σε είπανε Θεό» στην τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού στα 1975. Η Αρλέτα τραγουδάει και στις τρεις συναυλίες του Γιάννη Σπανού στα 1981 στο Λυκαβητό. Στις δύο πρώτες προφανώς ακούγεται κυρίως στην τρίτη ανθολογία. Στην τρίτη συναυλία όμως, στο δεύτερο μέρος της, αναφέρεται μια αναδρομή στο νέο κύμα με τη συμμετοχή και της Πόπης Αστεριάδη. Το κομβικό τώρα τραγούδι του Γιάννη Σπανού με την Αρλέτα, με στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, στα χρόνια του νέου κύματος. Φυσικά το «Μια φορά θυμάμαι, με αγαπούσες» ήταν το τραγούδι που έκλεισε την χτεσινή βραδιά στο Λυκαβητό, τραγουδισμένο από όλους τους τραγουδιστές και με την Τάνια Τσανλίδου να ζητάει από το κοινό να ανάψει τα κινητά του, έτσι λίγο σαν μικρά κεριά για τον Γιάννη Σπανό και για όλους τους έχουν φύγει από τους ανθρώπους του τραγουδιού. Τώρα, το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», το άλλο κομβικό σημείο από την εποχή του νέου κύματος για τον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Παπαστεφάνου, είναι το ακούστηκε από την νεαρή τραγουδίστρια Μαρία Αλαμανή. Δεν θα ακούσουμε σήμερα εδώ την κλασική ηχογράφηση. Θα ακούσουμε μια ηχογράφηση που έχει γίνει για την ελληνική ραδιοφωνία με την Πόπη Αστεριάδη ακριβώς. Θα ακούσουμε όμως και την «Και τυχωματά» που το πρώτο είπε, από τα τραγούδια που είπε μαζί με τον Μιχάλη Βιολάρη για τις ανάγκες της ταινίας «Σκιές στην άμμο».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 2-10-63-168-169. Δεχόμαστε μέσω Viber μηνύματα, αν γράψετε στα ελληνικά δεύτερο πρόγραμμα, ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Και σήμερα και αύριο αφορμή για τις εκπομπές μας είναι η χτεσινή παρουσία των τραγουδιών του Γιάννη Πανού στο θέατρο του Λυκαβηττού. Αυτή είναι η αφορμή. Η αφετηρία όμως των αναφορών μας είναι η πρώτη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πανού στο θέατρο του Λυκαβηττού εν έτη 1981. Κάνουμε έτσι μια επιλογή με αφετηρία την εποχή εκείνη, τα πρόσωπα που συμμετείχαν αλλά και τα πρόσωπα που έλειπαν. Και βεβαίως παρατηρούμε και τα τραγούδια και τα πρόσωπα στο ταξίδι τους μέσα από τα χρόνια. Ο κινηματογραφικός Γιάννης Σπανός είναι βεβαίως ένα πολύ χωριστό σημαντικό κεφάλαιο στη διαδρομή του συνθέτη. Έχουμε αφιερώσει και ολόκληρες εκπομπές στην πορεία του σε αυτό το χώρο. Χτες το βράδυ στο Λυκαβηττό ακούστηκαν από τα κινηματογραφικά του τραγούδια το «Σαν με κοιτάς» από το «Εκείνο το καλοκαίρι», αλλά και το «Σαν αναζητώ» από την «Αναζήτηση», ελαφρώς διεξεβασμένο, πιο ηλεκτρικό, με τη νεαρή τραγουδίστρια Βασιλική Μιχαλοπούλου. Το 1981 τώρα, μάλλον δεν αποτελούσε ιδιαίτερη ενότητα στο πρόγραμμα των συναυλιών εκείνων το κινηματογραφικός Σπανός. Άλλωστε ακόμα δεν είχε προκύψει ούτε η μόδα του ελληνικού κινηματογράφου και δεν είχαν μυθοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο οι ελληνικές ταινίες. Σήμερα εδώ όμως είπα να ακούσουμε κάποια από τα λαϊκά τραγούδια που έγραψε ο Γιάννης Σπανός για τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι λοιπόν στην ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν η Μπέμπα Μπλάνς που τραγουδούσε, όπως το ακούσαμε εδώ, το «Έναν αητό αγάπησα». Στην ίδια ταινία υπήρχε ένας ιδιόμορφος γαλλοέλληνας τραγουδιστής ονόματι Ζαν Βασίλης, ο οποίος τραγουδούσε έναν καρσιλαμά, πάλι με λόγια του Αλέκου Σακελάριου, που έλεγε «Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς». Το τραγούδι αυτό στην δισκογραφία πέρασε εν τέλει λίγο αργότερα με την Μαρινέλα.

Και φυσικά το «Σαν με κοιτάς» με στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι», όπου το πρώτο είπαν ο Γιάννης Φέρτης και η Αφροδίτη Μάνου. Εδώ η πρώτη ηλεκτρική διασκευή για το τραγούδι, ακριβώς εν έτη 1981, το ηχογράφησε η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα προσωπικό της δίσκο που λεγόταν «Καλά είναι και έτσι», με ενορχήστρωση του Κώστα Γανοσέλη, που κατά κάποιο τρόπο εκείνη την εποχή, αρχές δεκαετίας του 80, εκπροσωπεί το νέο ηλεκτρονικό ήχο εκείνης της εποχής. Το βλέπουμε και ανάμεσα στους μουσικούς της ορχήστρας των συναυλιών του Γιάννη Σπανού στα 1981, με την ευκαιρία να αναφέρουμε κάποιους ακόμα. Είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος στο μπουζούκι, είναι ο Κίμων Βασιλάς στο ακορντεόν, είναι στο φλάουτο Θανάσης Αραπίδης, Κώστας Νικολόπουλος κιθάρα, ο Βασίλης Ρακόπουλος επίσης κιθάρα και ο Νίκος Τσεσμελής στο μπάσο. Στον ίδιο δίσκο της, στα 1981 τώρα, η Δήμητρα Γαλάνη λέει και τρία καινούργια τραγούδια του Γιάννη Σπανού με στίχους μιας νέας τότε στιχουργού. Και θυμάμαι αυτά, μάλλον τα δύο

αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι να ακούγονται σε εκείνες τις συναυλίες του Γιάννη Σπανού για πρώτη φορά. Η Δήμητρα Χαλάνη συμμετείχε στις δύο από τις τρεις συναυλίες του 1981 και εκεί τραγουδάει για πρώτη φορά με μουσική του Γιάννη Σπανού «Δεν είναι η αγάπη ζωγραφιά και τι μπορούσα να σου πω» με στίχους μιας πρωτοεμφανιζόμενης στιχουργού τότε. Το όνομά της Λίνα Νικολακοπούλου.

0: καλοκαίρι 1981, πρώτη εμφάνιση για τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με μουσική του Γιάννη Σπανού στο θέατρο Λυκαβητού. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι τραγουδάει «Δεν είναι η αγάπη, ζωγραφιά και τι μπορούσα να σου πω». Αμέσως μετά βγήκαν και στην δισκογραφία σε ένα προσωπικό δίσκο της Δήμητρας Γαλάνη. Λέω όμως αυτή η πρώτη εκπομπή με αφορμή τη φετινή συναυλία για τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού στο Λυκαβητό, αλλά με αφετηρία τις πρώτες συναυλίες του Σπανού στο Λυκαβητό το μακρινό 1981. Να τελειώσει ακριβώς με την Τάνια Τσανακλίδου. Τα τελευταία χρόνια κρατάει κεντρικό ρόλο στις συνευλίες αναφορές στο Γιάννη Σπανό. Το 1982, όπως είπαμε, δεν συμμετείχε τελικά λόγω της θεατρικής της δραστηριότητας τότε. Θα την ακούσουμε όμως περίπου από τότε, από μια ραδιοφωνική συνάντηση με τον Γιάννη Σπανό. Είναι μια εκπομπή από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, παραγωγή της Άννας Ραγκούση, της Άννας Νταλάρα, με τίτλο και θέμα «Τραγούδια που δεν τραγούδησα ποτέ». Πρώτη μετάδοση 31 Οκτωβρίου 1982. Η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιάννης Σπανός στο πιάνο και τρία τραγούδια από το παρελθόν τότε του Γιάννη Σπανού που είχε τραγουδήσει η Χάρης Αλεξίου. Το ένα με στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου, που είχε και προηγούμενη γαλλική εκδοχή με ένα τραγουδιστή που συνεργάστηκε αρκετά ως Σπανό στη Γαλλία, τον Μαρσέλ Ροτέλ, αλλά και με την Πία Κολόμπου. Τα άλλα δύο, η Κυριακή στην Κατερίνη και η Κίτρινη Πόλη, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που η Χάρης Αλεξίου τραγούδησε στα 1977. Η ίδια η Τάνια Τσανακλίδου προλογίζει την ηχογράφηση.
1: Είμαι η Τάνια Τσανακλίδου και ηχογραφώ για εσάς ζωντανά αυτά που δεν έχω ξαναπεί. Οι περισσότεροι από εσάς τα αναγνώρισαν ίσως το τραγούδι που ακούγεται αυτή τη στιγμή. Είναι οι Κυριακές στην Κατερίνη και είναι ο Γιάννης Σπανός που παίζει αυτή τη στιγμή στο πιάνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλό βράδυ και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber. Επικοινωνούμε και με το Viber. Πληκτρολογώντας λοιπόν εσείς με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Πρώτη μουσική μας σήμερα, μουσική του Φέλιξ Μέντελσον. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την Πέμπτη Συμφωνία του συνθέτη, σε φλαμέγκο όμως διασκευή, από τον Αργεντίνο κιθαριστή Γκουστάβο Μοντεσάνο. Έπαιξε η Royal Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Κάρλος Γκόμεζ. Η Συμφωνία αριθμός 5 σε ρε μινόρε, έργο 107, είναι γνωστή ως Reformation Symphony, δηλαδή Συμφωνία Μεταρρύθμιση. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα του Μέντελσον. Ο Γκουστάβο Μοντεσάνο το διασκεύασε δίνοντάς του και άλλο τέμπο, ένα τέμπο αλέγκρο θα έλεγα, ενώ ο Μέντελσον, το τέμπο του Μέντελσον είναι αντάντε, δηλαδή πολύ πιο αργό.

Αυτή ήταν η Λιτανία των Αγίων. Το 1992 ο Αμερικανός μουσικός Dr. John μας το παρουσίασε και είναι ένα τραγούδι βασισμένο σε σύνθεση του Louis Moreau Gottschalk, ενός σημαντικού κλασικού Αμερικανού συνθέτη και πιανίστα του 19ου αιώνα. Είναι ένα τραγούδι που με την εκτέλεση του Dr. John αγαπήθηκε πολύ, έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν θυμάμαι καλά, είχε χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση σε τηλεοπτική διαφήμιση. Αυτές οι διαφημίσεις δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Σε μια άλλη διαφήμιση είχαμε πρωτακούσει ένα άλλο τραγούδι, τον Madrideus, το «Ο Παστόρ».

Αυτό ήταν το «Ο Παστόρ». Αυτή ήταν η Madre Deus από την Πορτογαλία. Και αυτό το τραγούδι, με αυτό το τραγούδι μάλλον, και από την επιτυχία που είχε, ξεκίνησαν τη διεθνή τους καριέρα. Όλη η δυναμική του τραγουδιού εδώ, όπως ακούσαμε, ενισχύεται δυναμικά, πολύ όμως η δυναμική ανεβαίνει κάθετα, από το ακορντεόν και το βιολοντσέλο.

κλείσαν τα στόματα. Είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ στα χαρακώματα.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα σιρτάρια σου

είσαι μες στην εποχή χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς.

Δεν είναι μόδα πια τα γκρι. Ο λόγος, ο ποιητικός λόγος του Αλκελκαίου, γεμάτος συμβολισμούς, γεμάτος εικόνες. Ο Θάνος Μικρούτσικος στη μελωδία και στη ερμηνεία εδώ μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Το γκρι εδώ συμβολίζει μια εποχή χωρίς όνειρο. Εποχή που πρέπει να αλλάξει, να μπει λίγο φως από την εσωτερική αντίσταση του καθενός μας. Άλκης Αλκαίος, Μάριος Στόκας στη συνέχεια, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, είναι το Κιφ.

φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, δυναμική. Εκφράζει τις λέξεις με τρόπο που νιώθεις πως τις προφέρεις και εσύ μαζί του. Ήταν το κιφ του Μάριου Τόκα και του Άλκη Αλκαίου. Η σύνδεση με την ποίηση του Νίκου Καβαδία είναι εμφανής από τον Άλκη Αλκαίου. Είναι πολλές φορές που συνομιλεί με ποιητές ο Αλκαίος, όπως ο Καβαδίας και ο Ναζίμ Χικμέτ. Ο Καβαδίας για τον Αλκαίο ήταν ο ποιητής της φυγής και της μνήμης.

για το μαντράς στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω αθροίσεις σε

τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό

Κλανώδια είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και το Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήστε το μήνυμά σας. Η μουσική που ακούσαμε μας έρχεται από την Βρετάνη, την ιστορική και με σπουδαίο πολιτισμό περιοχή στην βορειοδυτική Γαλλία. Η Βρετάνη διατηρεί ξεχωριστή διάλεκτο, τα βρετονικά, που ανήκουν στις κέλτικες γλώσσες. Συγγενείς είναι τα γουαλικά αλλά και τα ιρλανδικά. Η Βρετάνη είναι γνωστή και για την παραδοσιακή της μουσική και τους χορούς. Το μουσικό όργανο που κυριαρχεί στην περιοχή είναι η κέλτικη άρπα. Ακούσαμε τον Άλαν Στίβελ, έναν μουσικό που με τις συνθέσεις του και την παράδοση που αναβιώνει έδωσε μεγάλη όθηση στην κέλτικη μουσική παράδοση της περιοχής. Ο ίδιος είναι σολίστ στην κέλτικη άρπα. Ηχογράφησε πριν από 54 χρόνια το Φλεβάρι του 1972 στο Παρισινό Ολυμπιά. Μια άλλη βρετονική μελωδία είναι το «Ετίελις Ιζά». Το τραγούδι έχει παρουσιαστεί με το πέρασμα των χρόνων με πάρα πολλούς στίχους. Αναφέρεται σε μια κοπέλα και τις δυσκολίες της ζωής της στη θάλασσα. Το τραγούδι έχει ερμηνευτεί τόσο από παραδοσιακούς όσο και από σύγχρονους καλλιτέχνες που το είχαν διασκευάσει. Το «Έλις Ιζά» το ακούμε τώρα από τον Ντενέζ Πριζόν.

Αυτός ήταν ο Ντενές Μπριζόν. Ακούσαμε αυτό το τραγούδι που μας έρχεται από την Βρετάνη. Δύο εξαιρετικές φωνές, τρεις μάλλον εξαιρετικές φωνές τώρα, του Ιταλού Βιτσέντσο Καπετζούτο, ο οποίος είναι καστράτος, είναι κοντρατενόρος, της δικής μας Κατερίνας Παπαδοπούλου και της Ισπανίδας Ρακέλ Αντουέζα. Ρακέλ Αντουέζα. Θα τους ακούσουμε να τραγουδούν το «Τρεις Σιρήνες», μαζί τους η ορχήστρα Λαρπεγγιάτα.

της σιρένας. Τρεις σιρήνες. Δεν πρόκειται για σύγχρονη σύνθεση. Ανήκει στον κόσμο των παραδοσιακών μεσογειακών τραγουδιών και συνδέει διαφορετικές γλώσσες και παραδόσεις. Ελληνική, ναπολιτάνικη, ισπανικά. Η ενορχήστρωση από την Ολλανδή Κριστίνα Πλουχάρ, που είναι και η ιδρύτρια του συγκροτήματος Λαρπετζιάτα, ένα συγκρότημα που ασχολείται με την μουσική της αναγέννησης αλλά και του μπαρόκ, και η ίδια είναι και σολίστη στην Θεόρβη. Οι φωνές που ακούσαμε, του Βιτσέντσο Καπετζούτο από την Ιταλία, της Κατερίνας Παπαδοπούλου και της Ισπανίδας Ρακέλ Αντουέζα.

να πούμε για αυτό το τραγούδι, τι να πρωτοθαυμάσουμε μάλλον, την απλή και τόσο μεστή μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου, τους στίχους του Κώστα Φέρη εμπνευσμένος από παλιά παραμύθια ή την αρχαγγελική φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Όλα αυτά τα στοιχεία μας έδωσαν αυτό το διαχρονικό τραγούδι. Να ξανακούσουμε τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη σε απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου.

Ο Ερωτόκριτος είναι το αριστούργημα της κριτικής λογοτεχνίας, δημιούργημα της κριτικής αναγέννησης. Γράφτηκε στις αρχές του 17ου αιώνα από τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Αποτελείται δε από 10.012 ιαμβικούς 15-σύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους στην κριτική διάλεκτο. Μαζί με την Εροφύλη του Γεωργίου Χορτάτζη είναι τα σημαντικότερα έργα της κριτικής λογοτεχνίας στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Ακούσαμε την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη.

Canto du Mar, το τραγούδι της θάλασσας, από το πορτογαλικό μουσικό σχήμα Τσιτάνια, πάντρεμα της πορτογαλικής ναυτικής παράδοσης και αρχαίου είδους λυρικού τραγουδιού της Γαλλικίας, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Στο άλμπουμ των Τσιτάνια σε κρέδος του Μάρ το 2011 συμμετείχε και η Ελληνίδα Μαρία Ζωγοπούλου. Το τραγούδι χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσογειακής μνήμης για τη θάλασσα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το τέλος της σχέσης είναι φιλμ του Νίκ Τζόρνταν από το 1999 με πρωταγωνιστές τον Ραλφ Φάιν και την Τζούλια Μουρ. Η μουσική επένδυση από τον πολύ σπουδαίο Μάικλ Νάιμαν και μόλις ακούσαμε ένα δείγμα από αυτήν τη μουσική του. Πλανόδιας είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται, επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Σε κινηματογραφική ταινία ακούστηκε και το επόμενο τραγούδι. Είναι το περίφημο Windmills of Your Mind, ένα τραγούδι που απέσπασε και Όσκαρ. Ο Μισελ Λεγκράν το συνέθεσε το 1968 και ακούστηκε στην ταινία του Norman Jewison υπόθεση Thomas Crown με τον Steve McQueen και την Faye Dunaway. Εμείς θα ακούσουμε την ερμηνεία, πολύ σπουδαία ερμηνεία κατά τη γνώμη μου, της Alison Moyet.

Windmills of Your Mind από την Alison Moyet. Το τραγούδι του Μισελ Λεγκράν, και εδώ ο Μισελ Λεγκράν δανείζεται από τον Μότσαρτ και συγκεκριμένα από την Συμφωνία Κονσερτάντε για βιολί και βιόλα σε μη ύφεση μίζωνα. Λέοναρντ Κόεν, η μελωδία τώρα από το famous Blue Raincoat. Είναι η Λίνα Νικολακοπούλου που έβαλε τους στίχους και η Δημήτρα Γαλάνη που τραγουδάει στα κίτρινα φώτα.

Δήμητρα Γαλάνη τραγούδισε τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου πάνω στη μελωδία του Λεονάρντ Κοέν από το τραγούδι Famous Blue Raincoat.

Θα παίζουν τα ραδιόφωνα τραγούδια για το τίποτα γραμμένα. Και νύχτα στα μικρόφωνα θα κλέβει την παράσταση για σένα. Το ραδιόφωνο, μαγικό μουσικό κουτί, με τη φωνή του εκφωνητή να δημιουργεί σχέση με τον ακροατή, με τη μουσική όχημα για βόλτα, για βόλτα σε πολλή χρωματοπία. Το νυχτερινό ραδιόφωνο από τη δεκαετία του 1960, κυρίως από το δεύτερο πρόγραμμα, δημιούργησαν μια κουλτούρα ακρόασης όπου η ποίηση, ο στίχος, οι μουσικές, οι φωνές των τραγουδιστών έφταναν στον ακροατή. Βοηθούσε και η νύχτα στην ακρόαση, γιατί η νύχτα πάντα γράφει ιστορίες.

αγαπάς, τραγούδησε η Τάνια Τσανακλίδου, του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου. Και να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με ακόμη ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου, με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, «Ούτε που ρώτησα».

ήταν ένα βαλσάκι που σε παρασέρνει στο χορό. Οικία φαίνεται η μελωδία, σαν να είναι βγαλμένη από χρόνους παλιούς, και ας είναι δημιουργία των τελευταίων χρόνων. Είναι ο Λίνο Καναβατσιόλο, βιολονίστας από την Νάπολη, που έγραψε αυτό το τραγούδι και το ερμήνευσε βέβαια με το βιολί του. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα. Το Shine On You Crazy Diamond είναι από τα σημαντικότερα έργα των Pink Floyd. Είχε κυκλοφορήσει το 1975 στο άλμπουμ Wish You Were Here, αφιερωμένο στον Syd Barrett, τον κιθαρίστα, τραγουδιστή και βασικό δημιουργό των πρώτων χρόνων του συγκροτήματος, ο οποίος είχε αποχωρήσει το 1968 λόγω σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας. Αγαπητοί φίλοι, αφαιθείτε για τα επόμενα 13 περίπου λεπτά στην μαγεία των Pink Floyd.

Shine On You Crazy Diamond, Pink Floyd. Η επίδραση του τραγουδιού ιδιαίτερα έντονη για όλους μας. Μια μουσική σύνθεση που σε τραβάει μέσα της. Γίνεσαι κομμάτι αυτού που ακούς, αυτού που βιώνεις, αυτού που φέρνει η μνήμη, η ανάμνηση και ό,τι άλλο. Ακριβές στιγμές όλα. Σε λυρικά μονοπάτια, η Φλερίντα Ντονάκη τώρα, τραγουδάει Βασίλη Τσιτσάνη, στο πιάνο ο Μανώς Χατζηδάκης.

Ξεχώρισα με ένα δειλινό του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Μάνο Χατζηδάκη να συνοδεύει την μαγική Φλέρι Νταντονάκη. Μια άλλη σπουδαία φωνή είναι η Νασιμών σε κάτι πολύ διαφορετικό αλλά πολύ αγαπημένο.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό λοιπόν το όμορφο γέλιο που γράφει και τη μουσική μας, αυτό το γέλιο που τη χαρά μας ανασταίνει, γιατί η μοίρα που ζητάει η ψυχή, τη ζητάει ήσυχα να ανασένει. Αυτό το γέλιο λοιπόν τα δίνει όλα στη ζωή μας, το κρατάμε το γέλιο μας, το θέλουμε, το κρατάμε, το διατηρούμε και κάθε μέρα του δίνουμε την ευκαιρία να εξελιχθεί, να αναμορφωθεί, να επιδείξει αυτή την διαφορετική πλευρά του εαυτού από τις γκριμάτσες, ξέρετε, αυτές τις άσχημες, να έρθει το γέλιο και να τα φτιάξει όλα. Λίνα Δημοπούλου έγραψε τα λόγια, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και τη μουσική και την ερμηνεία. Είναι το γέλιο σου από το άλμπουμ «Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές». Στην πρώτη μας καλημέρα, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης θα είναι στον ήχο μαζί μας μέχρι τις 2 που θα πάμε και απόψε το διπορικό μας. Αλλάξαμε και ημέρα. Περάσαμε στη 14η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία και πολύ γέλιο.

αγάπης φως στις γης ταξίδια, έτσι όπως τα παράξενα παιχνίδια συμβαίνουν, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι δύσκολο το καλοκαίρι, σε εισαγωγικά βεβαίως. Είναι δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Δημιουργούνται πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές σκέψεις, πάρα πολλά συναισθήματα. Το χειμώνα όλα αυτά πέφτουν λίγο σε λίθαργο και ξυπνάνε με την ομορφιά του καλοκαιριού, έτσι ακριβώς όπως εμφανίζεται στη ζωή μας, και άντε μετά να τα αντιμετωπίσεις. Η μουσική και η στίχη του Φιλίππου Πλιάτσικα, ήταν η Pixlax, όλο μ' αφήνει να σ' αφήσω. Μας ακούτε βεβαίως πάντα μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και εγώ θα σας στείλω ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου από το άλμπουμ «Χαμένες Αγάπες». Στη μουσική έχει γράψει ο Χριστόφορος Κροκίδης, στα λόγια Βασίλης Γιαννόπουλος, και αναφέρεται στην υπομονή του ανθρώπου. Και είναι ακριβώς στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Δεν έχω άλλη υπομονή.

δεν έχω που να τη ξοδέψω. Χειμώνιασε και μ' άφησες απ' έξω. Με χάδια πρόστιχα.

Τζόρτζια Κεφαλά, θα σου φανερωθώ το πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο του Νίκου Γιώγαλα. Αυτή τη φορά όμως θα ακούσαμε μια έτσι διαφορετική, ένα διαφορετικό ήχο, μια διαφορετική διασκευή. Η ενορχήστρωση, να σας πω καταρχήν, ήταν του Οδυσσέα Τσάκαλου. Έτσι ακριβώς όπως φανερώνονται τα πράγματα στη ζωή μας, κάποιες φορές εντελώς αλλιώς. Εκεί που περιμένεις ότι θα είναι έτσι, το βλέπεις και είναι. Και λες, μα αν είναι δυνατόν, μπορεί και όμως μπορεί. Όταν οι φωνές δημιουργούν πράγματα τόσο όμορφα και τόσο διαφορετικά. Και μάλιστα το άλμπουμ έχει αυτό τον τίτλο, Άλλες Φωνές. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Στο σήμερα επιστρέφουμε. Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος, ο δίσκος που πρώτα πρόσφατα κυκλοφόρησε Μαρία Παπαγεωργίου. Τίτλος τραγουδιού, Μια μέρα θα κυλήσει νερό.

0: Ιστορή.
1: Ιστορή.
0: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
0: Είμαι ο άνθρωπος
1: που ενόχλησε το σύμπαν.
0: Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό.
1: Μια σταγόνα νερό στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης στο σύμπαν.
0: Και βοηθούμε.
1: Και βοηθούμε.
0: Και βοηθούμε το δειλινό.
1: Το βοηθούμε το δειλινό. Το δειλινό,
0: το δειλινό, το βοηθούμε. Θεέ μου ομορφιά.
1: Θεέ μου ομορφιά.
0: Θεέ
1: μου ζωή.
2: Μια μέρα θα κυλήσει νερό, λοιπόν, Μαρία Παπαγεωργίου, από το τελευταίο της άλμπουμ «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος», η μουσική και η στίχη του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη. Ακούσατε βέβαια και τον ποιητή Γιώργο Κοκκινίδη σε ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψηλάκη «Ο άνθρωπος που ενόχλησε το σύμπαν». Πόσοι άνθρωποι, άραγε, ενοχλούμε το σύμπαν. Ρένα Μόρφη, Αλεξίδ, είναι το ποτάμι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Ένα τραγούδι για τις μέρες που δεν περνάνε, για τις σκέψεις που βασανίζουν, για τους έρωτες που τελειώνουν πολλές φορές και μέσα στο καλοκαίρι, όπως έλεγα και πιο πριν, είναι το πιο δύσκολο. Και επειδή βγάλατε συμπέρασμα για αυτό που σας είπα, ότι δεν έχω άλλη υπομονή, δεν είχε να κάνει με την, με τις ημέρες άδειας για το καλοκαίρι, για τις διακοπές. Με άλλα πράγματα έχει να κάνει. Με την υπομονή που δεν έχετε και πάρα πολύ και πάρα πολλές από εσάς. Με αυτό έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με το πότε θα φύγουμε με άδεια. Αυτό ούτως ή άλλως θα το μάθετε, θα σας ενημερώσω κάποια στιγμή. Ορέστης Ντάντος, Μαριάννα Κατσιμίχας, προχνωτή μέρα για να βγει. Ορέστης Ντάντος έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική. Η Μαριάννα με την εκπληκτική φωνή της το ερμήνευσε από το άλμπουμ «Χέρια στο Θεό». Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλή εβδομάδα να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι στον ήχο, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Από το άλμπουμ «Ρεμπότικα», παρακαλώ, «Μονά Ζυγά».
1: Τον περασμένο μήνα, η κάμαρά μου έβλεπε στον κήπο του Λυκείου Σεν Λουί. Κάτω από το στενό μου παράθυρο έστεκαν πελώρια δέντρα. Στις 3 το πρωί το κερί έσβηνε. Όλα μαζί τα πουλιά και λαϊδούσαν μέσα στα κλαδιά. Αυτό ήταν. Δεν δούλευα άλλο.

γέμιζα τη μακριά μου πίπα και κάπνιζα, φτύνοντας τις κεραμιδοσκεπές, αφού το δωμάτιό μου ήταν μια σοφίτα. Στις 5 κατέβαινα να αγοράσω ψωμί. Ήταν η ώρα για τους εργάτες να ξεχυθούν στους δρόμους. Για μένα, η ώρα να πάω να μεθύσω σε κάποιο εμπορικό που πουλάει κρασί.

Τώρα όμως έχω ένα όμορφο δωμάτιο που βλέπει σε μια αναβλή χωρίς ορίζοντα. Τρία τετραγωνικά περίπου. Πίνω νερό όλη νύχτα. Δεν μπορώ να χαζέψω το πρωινό. Μένω άϊπνος. Πνίγομαι. Τούτος ο τόπος με ξεζουμίζει γεμάτος συμβιβασμό και στενοκεφαλιές.

0: αυγή του καλοκαιριού και τα βράδια του Δεκέμβρη, να, τι μου άρεσε πάντα εδώ.
1: Κι όταν θα χάσεις της καρδιάς μου

Από το άλμπουμ λοιπόν «Ρεμπότικα» ήταν η Λένα Κιτσοπούλου στην ερμηνεία. «Μονάζιγα», ο τίτλος τραγουδιού, η στίχη του Δημήτρη Γιαννουκάκη, η μουσική του Μιχάλη Σογιούλ και βεβαίως στην αφήγηση ήταν ο Παντελής Καλογεράκης. Και αφηγεί το γράμμα του Ρεμπό στον αδελφικό του φίλο Έρνεστ Ντελάε, ένα απόσπασμα δηλαδή, τον Ιούνιο του 1872 παρακαλώ. Διαφορά τραγουδιών, διαφορά αίσθησης, διαφορά καταστάσεων, έτσι ακριβώς όπως έρχονται να μας συναντήσουν. Και πώς το λέει στο τέλος, η αυγή του καλοκαιριού και τα βράδια του Δεκέμβρη. Να τι μου άρεσε πάντα εδώ.

Μασούρα, ήταν η Μάγδα Βαρούχα, ήταν τα όνειρα. Από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Σταύρος Σιόλας και έχει ερμηνεύσει βεβαίως μαζί με την Γιώτα Νέγκα. Η μουσική, όπως σας είπα, του Σταύρου Σιόλα, τα λόγια του Ιωάννη Πάτα. Μαζί του ερμηνεύει η Γιώτα Νέγκα και λέει «Τα όνειρα χτίζονται και όμως γκρεμίζονται από τους ίδιους τους ανθρώπους». Τίτλος τραγουδιού «Άνθρωπος είμαι».

στον πιο ελαφρύ κυματισμό πλάι σου να αρμενίζω και εσύ τρελή κι ατίθαση να οργώνεις στα νερά. Και ποίηση και μουσική και ερμηνεία, όλα μία μαγεία. «Περνάει ο καιρός», τίτλος τραγουδιού. Ερμηνεία φυσικά από τον Βασίλη Λέκα. Αντώνης Μιτζέλος έγραψε τη μουσική, η ποίηση του Νίκου Κλησιώτη από το Ρόδινο Φεγγάρι, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, ούτε μήνα νομίζω δεν έχει κλείσει αν δεν κάνω λάθος, περιλαμβάνει ένα κύκλο 10 τραγουδιών όπου ο λόγος και η μουσική λειτουργούν με ενιαία αναπνοή. Είναι εδώ που η μουσική συναντά την ποίηση και έρχονται και οι ερμηνείες και το αποκορύφωμα βεβαίως αυτό που μόλις ακούσατε. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και καλή εβδομάδα στην Κερατέα, στον Οροπό, στην Αγία Παρασκευή εδώ στη γειτονιά μας, στην Πτολεμαΐδα, καλή εβδομάδα, στο φίλο μας, τον Αποστόλη που μας ακούει στη Στουτγκάρδη, πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε, στη Χαλκίδα βεβαίως, στην καλημέρα μας, στο Παλαιό Φάληρο, καλή εβδομάδα και στο Χρύσανθο Αιγύρας παρακαλώ την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα και μόνο για αυτά που μου έχετε στείλει τις φωτογραφίες τις καταπληκτικές σας ευχαριστώ ιδιαίτερος και σας χαρίζω το επόμενο τραγούδι.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Αμπέλι από τη Λιζέτα Καλημέρη και από το δίσκο με τίτλο Ενφλία. Ήταν το πρώτο σίγγλ του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει τότε. Ορφέας Περίδης βεβαίως, η μουσική. Ο Γιώργος Σιδερής έχει γράψει τα λόγια σε αυτό το τραγούδι που εκφράζει τον πόθο μας για να φύγουμε από την ασφικτική καθημερινότητα της πόλης και να επιστρέψουμε στα ουσιώδη της ζωής, που συνήθως τα βάζουμε μόνο στις βαλιτσούλες μας όταν πηγαίνουμε, τι άλλο, καλοκαιρινές διακοπές. Κρατάω τον Ορφέα Περίδη γιατί πλησιάζουμε στη μία από το άλμπουμ «Αχ, ψυχή μου φαντασμένη». Πάμε μεταφυσικό.
1: Φεγγάρι, φεγγέ μου, να περπατώ τη νύχτα.

ανάποδα λοβοτομημένη από αλλοθρησκούς μεσίες εξαρτημένη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Γιατί αυτό μόνο μπορεί να είναι ένα τραγουδάκι αγάπης. Το τραγουδάκι λοιπόν της αγάπης, το τραγουδούν στα καπηλιά, στις εκκλησίες το ψάλουν. Τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, φέτος τον Ιανουάριο. Μουσική και η στίχη του Γιώργου Καλογύρου, η ερμηνεία από την Μαρία Παπαλεοντίου. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Έτσι, όπως μου το γράφετε ακριβώς, πηγαίνουμε και απόψε και τα περισσότερα βράδια δηλαδή, το σήμερα με το χθες, το ενώνουμε. Το κάνουμε ένα και του δίνουμε την πορεία που του αξίζει. Ποτέ δεν υποτιμούμε το παρελθόν, ποτέ δεν υπερκτιμούμε το μέλλον. Απλά τι κάνουμε, μπορούμε να τα ζευγαρώσουμε αυτά και να τα κάνουμε να φαίνονται τόσο όμορφα και τόσο γλυκά.

να προφτάσουμε τη ζωή που ανέβει και ψηλά και λίγο μας δυσκολεύει να την αγγίξουμε. Από την άλλη όμως, να μάθουμε από την αλήθεια. Η αλήθεια έχει πολλά πράγματα να μας δώσει και όσο την αποφεύγουμε, και την αποφεύγουμε σχεδόν καθημερινά, δεν καταφέρνουμε να πλησιάσουμε πολύ κοντά στη ζωή. Αντιθέτως, απομακρυνόμαστε. Μαρία Καμπούρη έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Ήταν ο Γιώργος Χουβαρδάς, «Ζωή ψηλά». Και το επόμενο τραγούδι λέει ότι οι αλήθειες πάντα μισές είναι. Μένουν πάντα μισές οι αλήθειες. Πότε? Όταν η άγνοια και το ψέμα γεμίσουν.

Βαδίζουμε με ανοιχτά τα μάτια, βαδίζουμε για να βρούμε το φως της δικής μας Ιθάκης, ο καθένας. Ο δρόμος είναι πάντα δύσκολος, είναι πάντα μακρύς, πολλές φορές πάρα πολύ μακρύς. Από την άλλη όμως ο ουρανός είναι καθαρός, εμείς δηλαδή είμαστε καθαροί και όσο πιστεύουμε ή είμαστε στην πραγματικότητα καθαροί, θα τη βρούμε την Ιθάκη, δεν θα μας πάει μακριά. Στίχη, μουσική και ερμηνεία Δημήτρης Λάιος, ήταν ρυθμικό ο τίτλος του τραγουδιού από το άλμπουμ «Στο δρόμο του», επίσης καινούργια δισκογραφική δουλειά. Ώρα να στείλουμε καλημέρες, καλή εβδομάδα και πολλούς χαιρετισμούς στην Σαλαμίνα, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Λουτράκι, στην Ηλιούπολη, στη Γαστούνη την καλημέρα μου, στον Πειραιά βεβαίως καλημέρα και στα Τρίκαλα, και έρχεται ένα σακάκι.

Γιατί έτσι μπορώ. Και σταδιακά βεβαίως ελέγχουμε τακτικά πώς ανασένουμε, αν είναι η κατάσταση σωστή, για να προχωρήσουμε και στα επόμενα. Επίσης, καινούρια δισκογραφική δουλειά, άλμπουμ Φωτογραφικά, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο. Πάνος Βλάχος, Βασιλική Μιχαλοπούλου, τίτλος τραγουδιού Σακάκι, και το σακάκι μας με μια υπεροψία πάντα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας. Η στίχη από την Βίκη Χίτα, η μουσική του Πάνου Βλάχου, έβαλε το χεράκι του και λίγο και στα λόγια. Είμαστε στα 37 λεπτά μετά τη μία, 23 λεπτά πριν από τις 2. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρυθμίση του ήχου, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τι λέτε, να πάμε ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό ταξιδάκι?

Από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Ρέστης Ντάντος, και μουσική και λόγια και βεβαίως εκπληκτική ερμηνεία από τη Μυρτώ Βασιλείου, ήταν το «Μελό», τίτλος τραγουδιού, από το άλμπουμ «Ακούς τι λένε». Και αυτά ακριβώς που λένε, μπορεί ο καθένας μας να γράψει πράγματα. Κάποιοι όμως ή κάποιες γράφουν καταπληκτικά πράγματα. Ε? Μεγάλη αλήθεια, πολύ μεγάλη αλήθεια, και αν τα έχετε, αν είστε τυχεροί και έχετε διαβάσει αρκετά πράγματα από αρκετούς ανθρώπους, θα δείτε ότι και εκείνοι που δεν είναι πολύ γνωστοί γράφουν πολύ όμορφα. Και το γράψιμο γενικά στον άνθρωπο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να ξέρει να γράφει δηλαδή. Αυτό εννοώ, έτσι, γιατί πολλές φορές κάποια παρεξηγούνται. Θα στείλω την Αθήνα, που στο συγκεκριμένο τραγούδι γίνεται και Αθήνα. Απόστολος Βαλαρούτσος το έχει γράψει και το ερμηνεύει. Θα το στείλω στη Νέα Σμύρνη, έτσι, για καλό βράδυ. Να.

Έτσι, για να κάνουμε και μια μικρή αναφορά στους φίλους, εντός εισαγωγικών βεβαίως, είναι αυτοί που μας πήρουν τις μπύρες και αυτοί που κάνουν όλα τα υπόλοιπα, αλλά και πάλι εμείς τι να κάνουμε, τους αγαπάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα μου πεις με όλους, όχι, θα σας πω όχι με όλους, αλλά με εκείνους που ίσως δεν πρέπει. Και κρατήστε το αυτό. Στίχη και μουσική, Σπύρος Γραμμένος, βεβαίως και ερμηνεία από το Σπύρο. Ήταν οι μπύρες, καινούρια δισκογραφική δουλειά. Κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα με τίτλο «Συγγνώμη που υπάρχω». Απόψε θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Αυτό το πλοίο που ολοφτάνει». Είναι ο Παύλος Παυλίδης, TB Movies. Για να σας ευχηθούμε να έχετε και μια όμορφη ημέρα, την ομορφότερη. Θα προσθέσω και θα ευχαριστήσω τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, όπως ακριβώς θα πει ο Παύλος Παυλίδης, και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.